0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Καπέλα FM.

0: Έλα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Με νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χαναϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντινά. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κουράς Γερόπλου, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Χθες απομακρύνθηκαν από το Κουράς Γερόπλου 94 άτομα, 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αφότου ολοκληρωθεί η αποβίβαση όλων των επιβατών, το πλοίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για να γίνει απολίμανση. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα χθες, σε άλλη ανάρτησή του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Μπάιντεν. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη, προσθέτοντας στον Τραμπ. Γενικά δεν του αρέσει η πραγματικότητα. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρέλαιου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ. Ιράν, το Brent ενισχύεται κατά 3,7% φτάνοντας στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4% στα 99,4 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμοφυρτή γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Νέα Φιλαδέλφεια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αυτό ακριβώς ο πόθος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι και επιτέλους η ΑΕΚΑΡΑ εκεί που έπρεπε να είναι. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το Σάββατο στεναχωρηθήκαμε λίγο με τον μπάσκετ. Διότι τα είχαμε και αυτά. Εμείς, εντάξει, οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ συνηθισμένοι σε αυτή την ιστορία να προηγήσει με 20 πόντους και τελικά να χάνεις το κύπελο. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς δεν λέτε καλά, γιατί χθες κάποια στιγμή ήμασταν έτοιμοι να πάμε στα νοσοκομεία όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 1-0. Προηγήθηκε και ο Ολυμπιακός 1-0 και άρχισαν να βαζόρουν τα φίδια. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Άλλα δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του φετινού πρωταθλήματος. Και μαθηματικά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια μετά το 23. Μπαίνει το πρωτάθλημα και περπατάμε και πάμε παρακάτω. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει και στα ευρωπαϊκά, διότι αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, εδώ πες όπως έγινε, όπως προέκυψε. Εντάξει, η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο σταθερή σε σχέση με άλλες ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, αλλά πάντα υπάρχει εκείνο το περίφημο αλλά που αναφέρεται στα ζητήματα τα αθλητικά και τα λέμε για να τα πούμε και τα λέμε για να τα κουβεντιάσουμε και κυρίως για να πειράξουμε ένα τον άλλον, όχι τίποτα άλλο. Το λέω και το ξαναλέω, ο καθένας έχει τα δικά του πατερήματα, τα οποία περπατάει, ζυγίζει και τα οριοθετεί. Εδώ απέναντι έχω ένα νεαρό, ο οποίος ονομάζεται Βραχνός, αλλά σήμερα είναι όνομα και πράγμα. Όχι όμως για την ΑΕΚΑΡΑ, αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Γιατί πήγε στους Μετάλλικα, καταλάβατε. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν βγαίνει φωνή. Τίποτα, ανύπαρτη φωνή είναι, δεν έχει, θα έρθει αύριο μετά από 2-3 μέρες. Πού πας αυτή την ηλικία, μπορεί να μου πεις. Πού πας. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι όσους είδα που ανεβάζανε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Μέσα στη. Καλά, εκτός από κάποια πιτσιρίκια που είναι, ξέρεις τώρα, Instagram, για να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, να δείξουμε ότι είμαστε μέσα κλπ. Οι πραγματικοί φαν του συγκεκριμένου group, το οποίο ποτέ εμένα, δεν σου πω αυτό, είναι αλλού Παπά Ευαγγέλιο, ήταν από μια ηλικία και απάνω. Που ήθελες με. Όχι, εσύ δεν είσαι, είσαι λίγο μικρότερος. Εγώ σε περίμενα λίγο παραπάνω. Αλλά από αυτά που μου είπες ότι είχες και γενέθλια και σου κάτσε καλά η συναυλία κλπ. Λοιπόν, θέλανε μια εβδομάδα off μετά, έτσι, για να μπορέσουν να πάρουν τα ίσα τους. Αλλά, θα μου πεις, περί κολοκυθόπιτα, το ξέρετε αυτό, έτσι, δεν έχει να κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και ενώ ήμασταν περισσότερο να ασχοληθούμε σήμερα με την ΑΕΚΑΡΑ, βάλουμε και τον ύμνο, βάλουμε και τον άλλο ύμνο, γιατί έχουμε, ξέρετε, και δύο ύμνους. Είναι ο original και ο άλλος είναι και του Ντέμι, μην ξεχνάτε, όταν ήταν με την προηγούμενη. Αλλά δεν είναι τη ώρα τώρα, μην αρχίσουμε τα ζητήματα αυτά, γιατί θα μπλέξουμε. Θα μπλέξουμε. Θα γίνει όμως, από ό,τι έμαθα, θα γίνει λέει, και γιατί έχουμε ακόμα το παιχνίδι με τα ξαδέρφια, με τον ΠΑΟΚ πάνω, την Τετάρτη αυτός ο αγώνας, και την άλλη Κυριακή, που θα είναι ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Εκεί θα γίνει και η απονομή κλπ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και διάφορα άλλα τα οποία προγραμματίζονται. Αυτά ήταν τα ευχάριστα νέα της ημέρας. Ξαναλέω, γιατί για τα υπόλοιπα δεν έχω και πολλά ευχάριστα να σας πω, τα οποία αδιέξοδα λέει όσον αφορά το μεγάλο μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου. Απαράδεκτη πρόταση σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η απάντηση που έδωσε η Τεχεράνη, το Ιράν. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό. Με βάση τα, τουλάχιστον αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται, επιμένω, γιατί κατά τα άλλα όλη η διαδικασία όπως εξελίσσεται στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά παραμένουν ακριβώς ίδια. Δηλαδή δεν κουνιέται κουνούπι στα κουνούπι τώρα. Εντάξει, το καταλάβατε, έτσι, υπερβολή είναι αυτό, αλλά εκεί στα στενά του Ορμούς βλέπω κάνα δύο πλοία περνάνε και αυτά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να είναι εκεί ενδεχομένως. Βλέπω ένα θέτης το οποίο είναι ένα τάνκερ που μεταφέρει χημικά, το οποίο σε πραγματικό χρόνο βρίσκεται εκεί στα κρίσιμα σημεία. Είναι το μοναδικό που φαίνεται να είναι, επαναλαμβάνω, σε πραγματικό χρόνο εκεί. Και από ό,τι έβλεπα τα δεδομένα του τριημέρου, πολύ μικρός αριθμός πλοίων κινήθηκαν στα στενά του Ορμούς και τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Από την άλλη μεριά, παρακολουθώντας λογαριασμούς που καλύπτουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα πολεμικά δεδομένα αλλά και δημοσιεύματα, βλέπω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός των Αμερικανών, οι οποίοι συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται μεταγωγικών αεροσκαφών να μεταφέρουν υλικά προς την Ευρώπη και να τα στέλνουν προς τη Μέση Ανατολή σε διάφορους προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, που σημαίνει ότι είμαστε σε αγωνιστική προετοιμασία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό και ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, διότι ξαναλέω, με βάση των τελευταίων δηλώσεων και αναρτήσεων που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, η οποία πρόταση, να ξέρετε, περιλαμβάνει τα εξής: να καταβληθούν, λέει, πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν από τους Αμερικανούς, να αναγνωριστεί από την Ουάσιγκτον η κυριαρχία, λέει, του Ιράν επί των στενών του Ορμούζ μαζί με το Ομάν, αλλά το Ομάν δεν τους απασχολεί, όπως καταλαβαίνετε, της Τεχεράνης, να τελειώσουν οι αμερικανικές κυρώσεις στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χώρα και να απελευθερωθούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ζητάνε και τίποτα οι Ιρανοί εδώ που τα λέμε, όπως καταλαβαίνετε. Και όσον αφορά τα πυρηνικά, εκεί βάζουν κάποια δεδομένα και κάποια όρια, αλλά επιμένω να λέω ότι η Ουάσιγκτον απάντησε και είπε ότι δεν θεωρεί ικανοποιητικές απαντήσεις. Να δούμε τώρα τι παρέμβαση μπορεί να κάνει από τη δική του πλευρά το Πακιστάν, που παίζει τον σημαντικό ρόλο του διαπραγματευτή, του βασικού διαπραγματευτή μεταξύ των δύο πλευρών, και αν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Θυμίζω ότι υπάρχει μια κεχηρία η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ολοκληρωθεί. Και επίσης από την άλλη μεριά υπάρχει και ο παράγοντας, θυμίζω, Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ, δεν ξέρω αν είδατε, διάβασα διάφορα δημοσίευματα το Σαββατοκύριακο που είχα και άλλα να κάνω, θα σας τα πω και αυτά γιατί είναι βαριά η καλογερική. Λοιπόν, που λέει ότι το Ισραήλ έφτιαξε, λέει, εν ρηπή οφθαλμού για τις ανάγκες, λέει, των επιχειρησιακών δεδομένων στην Τεχεράνη, σε περιοχή, λέει, του Ιράκ απομονωμένη, αεροπορική βάση, προσέξτε, μέσα στο Ιράκ, για να μπορεί, λέει, αεροσκάφη που μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο να προσγειωθούν στην περιοχή με απόλυτη ασφάλεια, για να προστατεύσει πληρώματα και αεροσκάφη. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη, αυτά μπορεί να είναι και προπαγάνδα. Μπορεί να τα δεχτώ και αυτό που λέτε, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει παντούς αισιοδοξία όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέτωπο αυτό. Από την άλλη μεριά, να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή την παρέλαση που έγινε στη Μόσχα το Σάββατο, 9 του μηνός, ο Βλαδίμηρος έκανε δηλώσεις και είπε ότι ναι μεν έχουμε τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά με την Ουκρανία, ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αν και εφόσον έχουμε πάει σε μια τελική συμφωνία σε ένα ουδέτερο μέρος, αλλά αυτό άφησε ανοιχτό, βέβαια, ξαναλέω, υπό προϋποθέσεις ότι ο πόλεμος μπορεί και να τελειώσει. Θυμίζω, η ρωσική πλευρά εδώ και καιρό βάζει πάνω στο τραπέζι τα κομμάτια, τα τμήματα της πώς το λένε, τις περιοχές της Ουκρανίας, τις οποίες έχει καταλάβει τις ανήκουν, υπενθυμίζω, την εισβολή των Ρώσων, έτσι, μην τα ξεχνάτε αυτά, ή πετάριξε στους Ευρωπαίους και λοιπά, και είπε και το καταπληκτικότερο όλων, που εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέω, εγώ θέλω, εντάξει, τη λύνουμε την ιστορία, εντάξει, καλό δρόμο είμαστε. Εγώ, λέει, βάζω ως βασικό διαπραγματευτή το Σρέντερ. Ταν, κόκαλο. Αν ήμουν Σρέντερ, θα είχα μπει μέσα στη γη, στο λαγούμι. Ο οποίος, εντωμεταξύ, ο Σρέντερ, παιδιά, σας θυμίζω, καγκελάριος, σοσιαλδημοκράτης, ο καγκελάριος. Εντάξει, τα ζητήματα της καγκελαρίας, αυτά, εκείνα κλπ. Μετά, λέει, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Κατέστρεψε, διάβαζα δημοσίευμα σε αμερικανική εφημερίδα, το S5 με τις βαθιές μεταρρυθμίσεις, λέει, που επέβαλε στο κοινωνικό κράτος στο πλαίσιο της περίφημης Ατζέντας 2010. Αυτές επανεκκίνησαν τη γερμανική οικονομία, κάτι για το οποίο, λέει, αποφελήθηκε σημαντικά η καγκελάριος Μέρκελ, η Φράου Γκίζελα που λέω εγώ, η Άγγελα. Ο ίδιος, λέει, σε κάθε περίπτωση επέμεινε πάντα ότι έβαζε πρώτη τη χώρα και μετά το κόμμα. Λοιπόν, αφού τελείωσε, λέει, ο Σρέντερ, αποχώρησε, ξέχασε, λέει, τόσο το κόμμα όσο και τη χώρα. και προτίμησε, λέει, να γίνει σύμβουλος, προσέξτε, των μεγαλύτερων ενεργειακών κολοσσών του Κρεμλίνου και να φωτογραφίζεται, λέει, χαμογελαστός δίπλα στο Βλαδίμηρο. Αυτό τώρα, για σκεφτείτε τώρα. Ρε παιδί μου, λέμε και εμείς ότι είμαστε, έχουμε πολιτική σκηνή και λοιπά. Συγγνώμη, δεν το καταστρέφω. Υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά σκέψου, Βίλα Κορατή, τώρα ας πούμε, να είχαμε ένα πρωθυπουργό. Δεν έχει σημασία ποιον. Α, πρωθυπουργό, ρε παιδί μου. Πόσοι πρωθυπουργοί περάσαν τώρα τελευταία. Οι οποίοι, αφού τελειώ, αφυπηρετούν, παρετούνται, δεν μετέχουν στα χώματα, τίποτα. Πάνε, ρε παιδί μου, σπίτι τους. Πάνε διακοπές. Φίλα Κορατή, μη γελάς εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή να τους δεις, ας πούμε, να είναι επικεφαλής, ξέρω εγώ, ή όχι επικεφαλής, σύμβουλος. Είναι καλύτερο το σύμβουλος. Ή πιο ωραίο, πιο δημοκρατικό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία ποιον, μην πούμε καμιά χώρα, ξέρω εγώ, μια χώρα. Και να είναι σύμβουλος εταιρείας. Πώς, δηλαδή, πέστε μου τώρα πραγματικά. Λέμε, ξαναλέω, για μας κλπ. Αλλά τώρα και οι Γερμανοί βλέπουν το Σρέντερ, τον οποιοδήποτε Σρέντερ, δεν είναι μοναδικός. Πήγαν και τους πιάσανε οι Ρώσοι, τους δίνανε. Δόξα του μεγάλο δύναμο, καλά λεφτά, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν. Και ήταν αυτό που ήταν. Και όπως είναι αυτό, ρε παιδί μου, που γίνεται. Τώρα εντάξει, κάποιοι θα μπορεί να γυρίσει το μάτι σας ανάποδα. Είναι όταν αφυπηρετούν, πώς το λένε, επίτροποι. Επίτροποι στην Κομισιόν, οι οποίοι περνάνε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δουλεύουν, αλλά δεν φαίνεται ότι δουλεύουν. Εδώ υπάρχει πρόεδρος Κομισιόν πριν. Τον ξεχνάτε, τον Πορτογάλο. Που πήγε και χώθηκε σε εταιρείες. Κάνει λόμπι μετά ο πρόεδρος. Όπου, μόλις άκουσα το Σρέντερ. Αν ήμουν τεταρτέος πυρετός. Τώρα που λέω τεταρτέος πυρετός. Αυτό το παλικάρι, τον κύριο, τον οποίο τον φέρανε τον 90χρονο. Αυτός, ξέρετε, ήρθε με ένα. Σε 27 λέει. Αλήθεια, δεν πήγαν αυτά τα αεροσκάφη του ΕΚΑΒ να το μεταφέρουν. Μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα να πάει solo, αλλά θα μπορούσε να προσγειωθεί, που είναι και ειδικά αεροσκάφη κλπ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτός λέει στο 27 έμαθα, λέει, ότι μπήκε μέσα σε αυτή την κάψουλα. Πω. Για μένα είναι, παιδιά, που είμαι και κλειστοφοβικός. Να σε χώσουν στην κάψουλα μέσα για να ταξιδέψεις. Πόσες ώρες έχετε το σε 27. Πω. Ο οποίος λέει, δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος δεν είναι, λέει. Καλά είναι. 45 μέρες καραντίνα. 1,5 μήνα θα είναι μέσα στο νοσοκομείο. Αν πεις και πού να πάει τώρα. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Αλλά. Πω. Σε αρνητική πίεση το μάτιο κλπ. Θυμάστε τον κορονοϊό όταν ξεκίνησε. Κάτι αρνητικές πιέσεις κλπ. Μα κάνανε καλά ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ βγήκανε μικροχόνοι και λέγανε γιατί το φέραμε πίσω. Δεν το κάναμε, το αφήσουμε εκεί πέρα. Το πνίξουμε μέσα στη θάλασσα τον άνθρωπο. Βγήκε ο Γεωργιάδης, λέει, και έλεγε εκεί ότι τι να τον κάνουμε και να τον αφήσουμε και τι σχόλια είναι αυτά κλπ. Είπαμε, ρε παιδί μου, είμαστε, ας πούμε, ευγενικός λαός, δεν μπορώ να πω. Αλλά πραγματικά, αν είσαστε στη θέση του ανθρώπου αυτού που έδωσε αδρά ένα ποσό και να κάνει αυτό την κουραζιέρα και του κάτσε στραβή, τι τον κάνεις αυτόν, πού τον αφήνεις, στο Άιντχόβεν, πού τον πας, στην Ισπανία, πού τον πας, να τον φέρεις πίσω. Όπως όλες οι χώρες. Φέρανε πίσω το προσωπικό τους. Το εννοώ. Τους υπηκόους τους, ρε παιδί μου. Υπηκόους δεν μου αρέσει. Τους ανθρώπους τους. Έτσι λοιπόν και εμείς έναν είχαμε. Όλους 150 νομίζει. Και κάτι δύο-τρεις πεθάρανε. Ό,τι περίσσεψε, τους μοιράσανε. Δεν τους κάνουν. Με τους Τούρκους τι γίνεται. Α, πριν πάμε στους Τούρκους, συγγνώμη. Για αυτό το ουκρανικό drone. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας πω την Παρασκευή το πρωί. Έφυγα, παιδιά, έβαψα κάγκελα. Δεν είναι για μας αυτά. Δεν είναι για μας αυτά. Είναι φαριά η καλοκαιρική. Μόνο για να καθαρίσω τα χέρια μετά από τις μπογιές. Είχα βάλει 4 κιλά νεύτη. Πώς καθαρίζουν τα χέρια, ρε παιδιά, μετά. Εσείς που είσαστε και βάφετε, είσαστε λεοχρωματιστές που λέμε στα ελληνικά. Πώς καθαρίζετε τα χέρια μετά. Δεν είναι, παιδιά, δε. Για μας, δε. Εγώ που είμαι και ασκέτου δηλαδή. Αλλά τι να κάνω, έπρεπε να τα κάνω διότι θα μας φάει. Το αλάτι. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έριξε και μια λασποβροχή, τα έλεγε η Σούζη Έρμη. Πω, ότι έριξε και την Παρασκευή το απόγευμα, το μεσημέρι. Ναι, μεσημέρι, και έριξε και τα Σάββατο τα ξημερώματα στην Κορινθία βροχή. Λάσπη, όταν σας λέω λάσπη. Δεν υπάρχει πιο λάσπη από αυτό το πράγμα, δηλαδή. Την Παρασκευή, λοιπόν, στην έξοδο. Βλέπω ένα φορτηγό του ελληνικού στρατού, ωραίο, καινούριο κλπ. Επικαθήμενο. Πού πάει, λέω, αυτό άδειο, πού πάει. Εν τω μεταξύ, λέει, πληροφορήθηκαν ότι αυτό το ουκρανικό drone, το οποίο μου πάνε και άλλο ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, σας το πω μετά, έχει μείνει ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, πήγανε, το πήρανε και το φέρανε εδώ. Το αποσυναρμολογήσανε για να δουν τι. Βγάλανε, λέει, τα εκρηκτικά. Μόλις μάθανε οι ψαράδες εκεί πέρα και τα εκρηκτικά, χτυπάραν το κεφάλι του στον τοίχο. Σου λέει, κάνει κανένα μπάμπι τον υστέρο. Α, ευρές λύση. Λοιπόν, γι' αυτό επισήμως ανακοίνωση δεν υπάρχει για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν. Έκανε μια δήλωση, νομίζω λίγο λανθασμένη, ο Νίκος Δένδιας, αναφορικά με το που βρέθηκε το ντρόν αυτό. Ψάχνανε, λέει, να βρουν πως υπάρχουν και άλλα στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω ότι εμείς σε συνεργασία με τους Ουκρανούς συζητάμε, με αφορμή την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι Ουκρανοί από τον πόλεμο με την Ρωσία, να πάρουμε τέτοιο υλικό εμείς για να αρχίσουμε ή να φτιάχνουμε ή να μας παραδίδουν έτοιμα κομμάτια. Λοιπόν, μου είπαν, λέει, το απίστευτο σενάριο. Καταρχήν άκουσα κάτι τρελά σενάρια του στείλω ότι έχει, λέει, βάση στην Λιβύη η Ουκρανία. Το ξαναλέω, η Ουκρανία βάση στη Λιβύη. Αυτό που επιμένουν οι δικές μου πηγές να μου λένε, και σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι αυτά τα τοποθετούν 2-2-3-3 σε πλοία συμφερόντων Ουκρανίας, ουκρανικά, τα οποία μεταφέρουν σιτηρά, μεταφέρουν, ξέρω, φυσικό αέριο, μεταφέρουν πετρέλαιο, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάνουν σε σημείο που διαπιστώνουν ότι εκεί υπάρχουν στόχοι που τους ενδιαφέρουν, δηλαδή ρωσικά πλοία, ζητάνε από τον πλοίαρχο να αφήσει ένα ή δύο. Και εκεί, λέει, μέσω δορυφόρου, σας θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και μια συμφωνία αρχικά που είχε κάνει ο Mr. Starling, ο Τέσλα, πώς το λένε αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Μάσκ, μπράβο, ο Twitter, αυτός, ναι. Λοιπόν, και έχει, λέει, Starling, έχει περάνει δορυφόρια από πάνω και έχουν δορυφορικό σήμα, έχουν μια αντένα, λέει, και πιάνει και το στέλνουν όπου να είναι, είναι joystick. Αυτός είναι από εκεί, από το σπίτι του, ας πούμε, και βλέπει που πάει αυτό, έτσι, okay. Λοιπόν, και αυτή η δουλειά γίνεται. Γι' αυτό και έχουμε χτυπήματα πολύ μακριά από την Ουκρανία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτό να γίνεται διαφορετικά, δηλαδή. Δεν μπορεί να φύγει, δηλαδή, από ένα σημείο, από μία βάση και να αρχίζει αυτό να κυκλοφορεί γενικά και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, θα σας λέω πολύ σύντομα και το σενάριο που έμαθα. Μου είπανε, λέει, ότι με αφορμή τις διαβουλεύσεις που έγιναν με τους Έλληνες, με εμάς δηλαδή, για να πάρουμε κλπ., οι Ουκρανοί επισήμως λένε, παιδιά, κανονίστε όταν θα τα πάρετε, μην χτυπήσετε τους Τούρκους, είναι φίλοι μας. Λογικό, γιατί και αυτοί οι διπλωματικές σχέσεις έχουν και λοιπά και λοιπά, κατάλαβες τώρα. Και ότι ενδεχομένως, λέει, αυτό να ήταν ένα δώρο, λέει, της Ουκρανίας και όχι τυχαία, γιατί αυτό, λέει, είχε χαλασμένο κινητήρα, λένε, είχε ένα αυτό και λοιπά και τα σχετικά και δόθηκε, λέει, στην ελληνική πλευρά για να το αξιοποιήσει. Εδώ σας θέλω σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή πραγματικότητα. Καλημέρα σας, Sky 100,3, 6:29. Η Μελάνια ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήθελε να κάνει το μαγκαζίνο 7 και 4 και φεύγει. Μετά πηγαίνει πίσω για τις υποχρεώσεις.
1: Θα στους ακροατές να ξέρεις. Με το όνομα.
0: Επίσης με ρωτάνε αν το όνομα σου είναι πραγματικά Μελάνια, να ξέρεις.
1: Με ενημερώσανε, εσύ, αδελφή.
0: Αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα ακούσετε τους τίτλους των ειδήσεων, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα πολλά υπόλοιπα που έχουμε να κουβεντιάσουμε.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας, ο Έλληνας που βρισκόταν στο κουρασγερόπλοιο Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το κρουαζιερόπλαιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητων. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου για όλους στον χώρο του πρώην Ιεροδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της Οδού Λουκάριος, όσο και το φυλάκιο της στην Οδό Δέγλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 έρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: white skin. What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin. You played and lost, not won.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία σήμερα, αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εκεί σας θυμίζω, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, την περασμένη Δευτέρα, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που είχε πέσει και η θερμοκρασία κλπ. Είχαμε ξεκινήσει για να κατέβουμε εδώ προς τα νότια, Δευτέρα, στους 8,5 βαθμούς Κελσίου. Και έκανε μια ψυχρασία καλή, θα έλεγα. Σήμερα ξεκινήσαμε στους 18,5 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να τα πούμε και αυτά, στο Ηράκλειο η θερμοκρασία ακούμπησε σχεδόν τους 30. Λοιπόν, και θα ανεβούμε, λέει, και πιο ψηλά τις επόμενες μέρες. Στα Τρίκαλα επίσης 28,5 έδειξαν τα θερμόμετρα και στη Χαλκίδα σχεδόν 28. Σε καλό δρόμο, θα μου πεις, άνοιξη ψάλτη. Ναι, θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο που ήμουνα στην Κορινθία κάνανε μπάνιο. Θα μου πεις, σιγά το πρωτότυπο ψάλτη. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, εντάξει, εμείς είπα, πήγα να βάλω το πόδι μέσα. Το δάχτυλο έβαλα και εξαφανίστηκα. Δεν είναι. Για μας αυτά, παιδιά, σας το έχω ξαναπεί. Άμα δεν ήρθε Αύγουστος να ανέβουν καλά τα γράδα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε της υπερβολής, γιατί είμαστε κάποιες ηλικίες λεβέντες. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλή εβδομάδα. Και ο Δημήτρης Αεκάρα βλέπω είναι. Μπράβο, ρε Δημήτρο. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, να είμαστε καλά. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τώρα που βλέπω την γειτόνισσα, έχω να πούμε κάνα δύο κουβέντες για τον πληθωρισμό. 5,3, 5,4. Πόσο? 5,3, 5,4. Θα ανέβει κι άλλο, μου λένε. Διότι δεν τελειώσαμε με αφορμή τις αυξήσεις. Και επειδή έβλεπα τώρα το πρωί τις τιμές στα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης είναι σχεδόν 1,78-1,79. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Ασμάτογλου να μας δώσει τις νέες τιμές της εβδομάδας. Και η βενζίνη είναι 2,02, 2,03, 2,04 και έπαιζε στα πρατήρια τα οποία ήταν ανοιχτά. Αλλά επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι μια καλή αφορμή και για κάποιους οι οποίοι κάνουν παιχνίδια όσον αφορά τις τιμές, θέλω να σας πω ότι δεν βλέπω να αντιμετωπίζετε η ιστορία του πληθωρισμού. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω και σας χαλάω και το κέφι δευτεριάτικα, αλλά τα πράγματα τείνουν να γίνουν χειρότερα. Και θα σας πω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αναφορικά με το πώς πάνε τα πράγματα με τις τιμές. Διότι οι τιμές δείχνουν όλο και να τσιμπάνε, όλο και να ανεβαίνουν. Και αυτό καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μάλιστα, για μια ακόμα φορά, λέει ο ΦΑΟ, τον είχαμε βγάλει τον εκπρόσωπο του ΦΑΟ στη χώρα μας, τον καθηγητή, για μια ακόμα φορά διαπιστώνει ότι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα παγκόσμια. Και αυτό, να ξέρετε, απειλούν οι υψηλές τιμές ολόκληρες υπήρους, π.χ. η Αφρική. Και αν οι συνέπειες είναι δραματικές, εννοώ αν πέσει δηλαδή πείνα και δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να αγοράσει, θα φύγει από τον τόπο του και θα πάει αλλού για να βρει, για να ζήσει, για να μην πεθάνει. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, ε! Ναι. Λοιπόν, δραματικές συνέπειες, λέει, που θα προκληθούν στην Αφρική και ειδικά στις πιο φτωχές χώρες, στην περίπτωση που υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις στην παγκόσμια λυσίδα τροφίμων και περαιτέρω αυξήσεις τιμών, προειδοποίησε ο ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ θυμίζει ότι είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των ΗΠΑ, εδρεύει στη Ρώμη. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Εδώ στη χώρα μας, να τα πούμε και αυτά και μετά να κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Ryanair, γιατί με ρωτάτε κάποια πράγματα. Σε ένα χρόνο οι αυξήσεις, οι υψηλότερες αυξήσεις που καταγράφηκαν ήταν στο Μοσχάρι, ακούμπησε σχεδόν 20% πάνω. 20. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 20. Ευτυχώς που έχει πέσει το λάδι. Κάνουμε παπάρα με ψωμί. Μην γελάτε καθόλου. Λοιπόν, αρνί και κατσίκι 13,3. Μαργαρίνη, λέει, και φυτικά ύλη, λίπη 11,6. Φρούτα σχεδόν 8%. Πόσο αγοράζατε στη Λαϊκή, θα σας πω εγώ τη δικιά μου εμπειρία. Πόσο αγοράζατε, αν πάτε Λαϊκή. Επειδή εγώ είμαι της Λαϊκής, το ξέρετε αυτό, είμαι ψώνιος αυτή την ιστορία. Οκ, με συγχωρείτε, τι να κάνω. Έχω και εγώ τα κολλήματά μου, λόγω ηλικίας δεν είναι. Επεξηγέλασε. Λοιπόν, ας σας πω τα μήλα. Μίλα μου για μήλα, μη μου μιλάς για τον Ατήλιο και λοιπά. Τι λέει το τραγούδι, θυμάμαι. Το μήλο, λοιπόν, από 1 ευρώ όταν ας πούμε πήγαινες, εγώ που πάω 12-12.30 πάω νωρίς, έτσι καλά γεράσουμε, ο Πακιστανός νεαρός που είναι στον πάγκο και είναι πολύ καλό παιδί, έσπασε το πόδι του τώρα, άσχετο, θέλω να σου το πω και να καταλάβετε, περιμένει να φέρει και την οικογένεια αυτός εδώ πέρα και λοιπά, δουλεύει εδώ 15 χρόνια. Λοιπόν, μου άφηνε τα μήλα 0,90 στις 12:15 που πήγαινα εγώ πάνω. Και πάντοτε είχε μια καλάθα από πίσω και μου έλεγε πάρε ό,τι θέλεις, επειδή είναι φίλος μου. Λοιπόν, τώρα έχει 1,5 ακατέβατο. Άρα μάνι μάνι 50% πάνω, ε, το μήλο. Δεν μιλάω ούτε για τις φράουλες, δεν μιλάω, τι άλλο, φράουλες, τι άλλο. Κάτσε, κάτσε, γιατί έχουν μερικά προϊόντα που μόλις ήρθανε, είδα κάτι κεράσα. Πού πάνε τα κεράσα. Τα περνάς, τα βλέπεις και φεύγεις. Τι, θα πάρεις κεράσια. Ε, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα λαχανικά λέει πάνω 7,5 σε ένα χρόνο. Η σοκολάτα πάνω 7,1. Βέβαια, για τη σοκολάτα έχω ένα θέμα να σας πω την αλήθεια. Διότι ενώ πέφτουν οι διεθνείς τιμές, οι τιμές εδώ δεν πέφτουν. Έχουμε λέει μια διαφορά φάσης όσον αφορά την πτωτική πορεία. Λέει που φτάνει περίπου λέει 5 με 6 μήνες, μου λέγανε. Και ο καφές το ίδιο. Ο καφές πέφτει διεθνώς η τιμή του, αλλά η τιμή του καφέ δεν πέφτει. Και αν πέσει, θα μειωθεί ο καφές που παίρνουμε κάθε μέρα. Χλωμό το βλέπω. Τα πουλερικά 7% πάνω. Τα αυγά 4%. Α, τα αυγά διάβασα σήμερα σε δημοσίευμα, νομίζω στα νέα είναι. Αν έχετε αλτσχάιμερ, λέει φάτε αυγά. Να ξέρετε ότι αυτή η έρευνα.

Ψωμί λέει και άλλα προϊόντα λέει αρτοποιία σε ένα χρόνο 0,9%. 1%. Ας είναι καλά οι αρτοποιοί που κρατάνε αντίσταση. Όσο μπορούν να κρατήσουν αντίσταση και αυτοί. Ε, βέβαια. Αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, με την ακρίβεια την οποία τη βλέπουμε μπροστά μας. Και για να επανέλθω, πώς κατάφερε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, πώς κατάφερε, ρε παιδί μου, η Ισπανία και ανακοίνωσε μικρότερο πληθωρισμό σε σχέση, ή οριακά αυξημένο σε σχέση με την πριν την έναρξη του πολέμου κατάσταση των τιμών. Πώς τα κατάφερε η Ισπανία, άραγε. Ε, φίλε ακροατή, τι λες εσύ για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ο Πλανητάρχης λέει προημερών επέτρεψε τη δημοσιοποίηση προσβάσιμων επιστημονικών δεδομένων για τα UFO. Ναι, τα άτια που λέμε εμείς εδώ στα ελληνικά. Πολύ ωραία λέξη. Είναι αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Τι ωραία λέξη. Τα λέμε UFO εμείς. Ναι. Ωστόσο, λέει, η είδηση είναι ότι επί Τραμπ άλλαξε η ορολογία και από UFO με το ονομάστηκαν, λέει, σε UAP. Οι υπηρεσίες της NASA και συναρμόδιες επέλεξαν την ελληνική ορολογία για να αποδώσουν, λέει, το εύρος των επιστημονικών δεδομένων στη νέα εποχή. Τέλος πάντων, κύριε Κιμιονή, να πω ότι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, πραγματικά ό,τι δήλωσε ο Δονάλτιος, το εφάρμοσε. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας ή Πολέμου, όπως το λένε τώρα με το Χέξεφ, και έδωσε στοιχεία. Και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, διάβαζα ότι ήταν, λέει, και περιστατικά στον ελληνικό εναέριο χώρο εντοπίστηκαν. Το 23, λέει, κάνα 2-3 περιστατικά. Τι γίνεται, επισκέπτονται τη δικιά μας τη χώρα? Γιατί μας αγαπάνε τα UFO? Έλα εδώ μεταξύ τώρα, για να μιλήσουμε πάλι λίγο σοβαρά. Και με τον νόμο των πιθανοτήτων, παιδιά, υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια αστέρια σε αυτά τα οποία υπολογίζουμε ότι υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κι άλλοι σαν και εμάς, όχι σαν και εμάς. Εννοώ να έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, όντα. Ξέρω εγώ. Κάτι, τέλος πάντων. Τα οποία και αυτοί θα ψάχνουν να βρουν, όπως και εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο, θα ψάχνουν. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα μας βρούνε πρώτον και τι θα θέλουν από εμάς. Ε? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα. Γεια σου Παναγιώτη, καλή. Ω, παππούς η Αεκάρα, δεν κοιμήθηκε το βράδυ, Παναγιώτη, ε. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, χαιρετισμούς. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Λάζαρο. Λάζαρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αεκάρα, ευτυχώς γιατί μας έβγαλε την ψυχή. Ξέρετε ότι εγώ δεν το περίμενα χθες. Περίμενα να οριοθετηθεί το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική. Το βλέπα αλλιώς να εξελίσσεται. Μόλις σας λέω ότι βάγαμε και τον γκολ από τον Παναθηναϊκό, λέω άμα. Το τι έγινε στο σπίτι χθες με το που προέκυψε το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ταυτόχρονα κέρδισε και ο Ολυμπιακός 1-0. Και μετά έγινε το 1-1, ήρθαν τα γράδα στα ίσα τους. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα, καταλάβατε. Λοιπόν, και μετά, όπως λέει και ένας φίλος μου που είναι μέσα, συνάδελφός μου, λοιπόν, άρχισε να γέρνει, λέει, το γήπεδο. Μπα, και έγινε το 2-1. Ωχ, Παναγιά μου. Τα χαπάκια, παιδιά, γιατί χωρίς τα χαπάκια δουλειά δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Σπύρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, από το Χαλάνδρι. Βγήκα, λέει, για το καθιερωμένο περπάτημα, λέει, πριν την εργασία και χαρά. Μπράβο, ρε Σπύρο, μπράβο. Εγώ, Σπύρο, το βλέπω, ρε παιδί μου, και κάποιος εκεί το που ήμουν το Σαββατοκύριακο και πηγαίνανε το βράδυ για περπάτημα ή για τρέξιμο κλπ. Και είχε ένα δάσος εκεί στον Πεφκιά, κοντά στο Ξυλόκαστρο που είμαι εγώ. Ωραίο είναι, αλλά εγώ είμαι του πρωινού, να σας πω την αλήθεια. Αλλά άμα έχω δουλειά μετά, επειδή περπατάω αρκετή ώρα, χάνομαι, δεν μπορώ. Σωτηρή, με τη Ryanair αποδείχθηκε ότι δεν πάνε να φωνάζουν οι τοπικοί άρχοντες, δεν πάνε να φωνάζουν όλοι κλπ. Η Ryanair, τα μάθετε τα νέα, την Παρασκευή το απόγευμα ανακοίνωσε: γεια σας, χαίρετε, αντίο, φεύγω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. 60% λέει κάτω στα δρομολόγια από το αεροδρόμιο Μακεδονίας από τον Οκτώβριο και 20% μείωση των δρομολογίων πάλι από τον Οκτώβριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρα, ξαναλέω, επειδή μίλησα με διάφορους πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και επιτροπές και αυτό και με το Υπουργείο Τουρισμού και δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, διότι η εταιρεία ό,τι θέλει κάνει, αν δεν γίνουν αυτά που η ίδια θέλει, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί τίποτα. Μαθαίνω γενικά ότι η Ryanair ψάχνει και βρίσκει αεροδρόμια φτηνά και πάει εκεί, τα κάνει βάση. Προσέξτε όμως, βλέπει να υπάρχουν δίκτυα γύρω γύρω οδικών.

0: συγκοινωνιών κλπ. Που μπορεί κάποιος εύκολα να μετακινείται προς τα αεροδρόμια αυτά, ούτως ώστε να κάνει εκεί βάση για να μπορεί να γεμίζει τα αεροπλάνα της, φτηνότερα προφανώς, όσον αφορά τα τέλη κλπ. Για να κάνει δουλίτσα. Άρα, Σωτήρη μου, ξαναλέω, δεν πάνε να κάνουν επιτροπές, δεν πάνε αυτό, δεν πάνε το Υπουργείο, δεν πάνε αυτό κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Διότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία η οποία στο βωμό των εσόδων-εξόδων, των αριθμών, αποφασίζει και πράττει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι, λέει, για τους 200 εργαζόμενους εκεί που είχε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τους ενημέρωσε και τους είπε, λέει, είτε πάρτε μια άδεια άνευ αποδοχών για το καλοκαίρι που θα επανέλθει, το καλοκαίρι του 27 δηλαδή, ή ελάτε, λέει, σε μια άλλη βάση την οποία θα την οριοθετήσουμε εμείς. Ο Γιάννης μου λέει, ρε Ζιψάλη, το βάψιμο, λέει, στα κάγκελα έχει πάει 40 ευρώ το μέτρο και η κατασκευή πάνω από 100. Εγώ, να ξέρεις, αδερφέ Γιάννη, δεν το έκανα για τα 40 ευρώ, αλλά επειδή μου αρέσει η διαδικασία αυτή, καταρχήν να το τρίψω, παιδιά, γιατί η σκουριά ήταν εμπόλικη, η αλήθεια είναι, πρώτον. Δεύτερον, ξαναλέω, βαριά η καλοκαιρική. Μέσα στον ήλιο, η καράφλα κοκκίνησε κιόλα. Είχε και ήλιο, μετά ρίξε και τη βροχή. Ευτυχώς πρόλαβαν και στέγνωσαν, δεν λέτε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, έπρεπε να γίνουν, παιδιά, γιατί όσο το αφήνεις, τόσο σε κυνηγάνε μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Καραμιζόγλου αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε ένα συνέβρα. Έλα, ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντα το Παντού App, σκανάροντα την απόδειξή σα και παίρνοντα τον deal. Και αυτό όσε φορέ θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτη τη Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσει.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
4: ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Επισήμως το λογαριασμό του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών αναρτήθηκε πριν από λίγες ώρες ότι με πρόσκληση του Προέδρου Xi Jinping, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 έως 15 Μαΐου. Για να δούμε αν θα γίνει η επίσκεψη αυτή, λογικά είναι ότι θα γίνει. Και επίσης θέλω να σας πω ότι το CNN για το ζήτημα αυτό γράφει στην πρώτη του σελίδα το βασικό θέμα. Η Κίνα, λέει, μαθαίνει από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν. Την τακτική, λέει, που ακολουθεί η Ουάσιγκτον. Μπα. Γιατί υπάρχει, λέει, και το θέμα με την Ταϊβάν. Ταϊουάν που λένε αυτοί. Κύριε Καραμιτζόγλου, τι κάνετε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα, Γεώργη. Για πες, τι έχουμε, Γεώργη.
4: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα για το θέμα σπίτι μου 2.
0: Μάλιστα.
4: Το σπίτι μου 2, λοιπόν, ολοκληρώνεται 2 Ιουνίου. Δεν θα υπάρξει παράταση,
0: ναι,
4: διότι δεν επιτρέπονται από τις συνθήκες και από το Ταμείο Ανάκαμψης να υπάρξει παράταση. Άρα λοιπόν, να ξέρετε, 2 Ιουνίου κλείνει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Τώρα, μέχρι 2 Ιουνίου θα πρέπει να έχετε κάνει τη δανειακή σας σύμβαση. Δηλαδή, όσοι έχετε βρει σπίτι, έχετε αγοράσει, έχετε δώσει προκαταβολές, θα πρέπει μέχρι εκείνη την ημερομηνία να έχετε κάνει τη σύμβαση με την τράπεζά σας.
0: Για να πάρετε το δάνειο, ουσιαστικά.
4: Το δάνειο, ναι, του ποσοστού που σας αναλογεί.
0: Μάλιστα.
4: Και με βάση και το σπίτι που έχετε βρει. Τα στοιχεία τη δείχνουν ότι τουλάχιστον 13.461 δάνεια έχουν εκταμιευθεί ως τώρα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Ναι.
4: Μαζί και με το Σπίτι μου 1 είναι περίπου 23.000 οι ωφελούμενοι που έχουν αγοράσει σπίτι.
0: Μάλιστα.
4: Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι. Και τι εννοούμε εγκλωβισμένοι? Έχουν δώσει προκαταβολές, έχουν βρει το σπίτι, αλλά τι γίνεται? Υπάρχουν, για παράδειγμα, περιπτώσεις που το σπίτι έχει κάποιες πολεοδομικές αυθαιρεσίες οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
4: Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που ένα σπίτι, για παράδειγμα, είχε κλειστό ημιπαίθριο και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αυτού δεν το τακτοποίησε.
0: Mm-hmm.
4: Άρα λοιπόν μεγάλη καθυστέρηση με τους μηχανικούς και με τις τράπεζες.
0: Mm-hmm.
4: Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Συν το άγχος που τραβάνε και τα παιδιά και τα ζευγάρια τα οποία έχουν επιλέξει συγκεκριμένα σπίτια. Το άλλο ζήτημα είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από μηχανικούς, από τράπεζες, ούτως ώστε να προχωρήσει η δανειακή σήμανση.
0: Mm-hmm.
4: Είναι λοιπόν 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι μου 2, οι μέρες περνούν και δεν έχουν τη δυνατότητα.
0: Άρα
4: να
0: θέλει,
4: κάνουν...
0: Γιώργο, θέλει ακόμα άλλες 20-22 μέρες, για τις εβδομάδες, για να γίνουν την
4: ενέργεια. Ακριβώς. Για να μπορέσουν λοιπόν σε αυτές τις 3 εβδομάδες να πάνε μηχανικοί, να ελέγχουν το σπίτι, να μην υπάρχουν
0: αφαιρεσίες. Ό,τι πρέπει να γίνει, ό,τι πρέπει να γίνει.
4: Να πάνε οι τράπεζες, να γίνει η υπογραφή της δανειακής σύμβασης για να προχωρήσει. Είναι πολύ λίγες οι μέρες. Και αυτό και ξεκαθαρίζει και το Υπουργείο Οικονομικών, προθεσμία δεν θα υπάρξει.
0: Ωραία.
4: Καινούργια.
0: Γιώργο, μετά τι θα γίνει, έχουμε εικόνα?
4: Δεν θα υπάρξει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδιασμός για πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
0: Μάλιστα.
4: Επειδή όλα αυτά συνδέονται με ταμείο ανάκαμψης, δηλαδή δεν θα δούμε.
0: Okay. Οπότε είμαστε σε αναμονή για το τι μπορεί να γίνει μετά.
4: Έτσι. Όμως είμαστε σε αναμονή γιατί υπάρχει σχεδιασμός για το πρόγραμμα, για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και αυτό για ποιο λόγο? Διότι στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, δηλαδή κλειστά διαμερίσματα, σπίτια και όλα αυτά, θα μπορούν λοιπόν με έως και 80% να πάρουν επιδότηση, όχι μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή να αλλάξουν κουφώματα και να βάλουν καινούριο σύστημα θέρμανσης και ψύξης και όλα αυτά, αλλά θα μπορούν να πάρουν και ποσά για να κάνουν μια πλήρη ανακαίνιση του σπιτιού, δηλαδή για νέα ντουλάκια κουζίνας, για νέα πλακάκια, δάπεδα, να αλλάξουν το μπάνιο, δηλαδή να γίνει ένα καινούριο σπίτι λειτουργικό, ούτως ώστε να πουληθεί ή να ενοικιαστεί.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι λοιπόν, όσο θα μπαίνει μεγαλύτερη προσφορά στις πόλεις μας, δηλαδή όσο θα υπάρχει προσφορά για πώληση ή ενοικίαση, τόσο θα πέφτουν και οι τιμές των ενοικίων. Το πρόβλημα είναι ότι τα ενοίκια είναι ψηλά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι δεν υπάρχει προσφορά.
0: Αυτό είναι, αυτό, λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι όταν δεν υπάρχουν προσφερόμενα σπίτια, γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν και τα προγράμματα, υποτίθεται, τα οποία θα κατασκευαστούν σε οικόπεδα του δημοσίου και ένα κομμάτι θα το κρατήσουν οι κατασκευαστές και το υπόλοιπο θα δοθεί για κοινωνική κατοικία, Δεν έχουμε δει ακόμα να μπαίνουν στην αγορά τέτοια οικόπεδα, λοιπόν, τέτοια σπίτια.
4: Λοιπόν, υπάρχουν περίπου 400.000 ακίνητα τα οποία είναι κλειστά ή είναι με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Δηλαδή να μπορεί να λειτουργεί ένα ψυγείο μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν τα σπίτια είναι και δυνητικά επιλέξιμα ούτως ώστε να μπουν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω.
0: Okay.
4: Το πρόγραμμα λοιπόν Ανακαινίζω θα μπορεί να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τα τέλη Μαΐου,
0: ναι,
4: μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θα χρειαστεί ενεργειακό πιστοποιητικό. Ο ιδιοκτήτης αυτών των σπιτιών πρέπει να ανεβάσει κατά μία κατηγορία με βάση την κατανάλωση ενέργειας, okay, δηλαδή
0: ναι,
4: μία κατηγορία μόνο, όχι, ναι, δεν είναι δηλαδή σε σχέση με τα εξοικονομώ και όλα αυτά,
0: ναι,
4: μόνο μία κατηγορία.
0: Και το
4: επιπλέον θετικό είναι σε αυτό το πρόγραμμα ότι πέρα από ενεργειακή αναβάθμιση θα κάνει μια πλήρη ανακαίνιση.
0: Okay.
4: Θα το φτιάξει δηλαδή το σπίτι καινούριο, ολοκένουργιο, να μπορέσει να μείνει κάποιος με αξιοπρέπεια και να το χαρεί.
0: Ευχαριστούμε Γιώργη για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα Σοφία, καλημέρα στο δρόμο για την Τρίπολη. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Εδώ με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Μεράνια, όχι Μελάνια. Τη λέω εγώ, μην τρελαίνεστε. Και θα επιστρέψουμε μετά, γιατί έχουμε και καλεσμένους. Θα περάσουμε καλά μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα εδώ στο Sky 100,3.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
17: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
18: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο Χόντιους, το οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το κρουαζιερόπλαιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζεται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου για όλους στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως, όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμών 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτείων για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 99,6 δολάρια ανά βαρέλι. Τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών κρίσιμης σημασίας και διαφόρων ειδών πυράβλων έχουν μειωθεί σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι. Απέδωσε τις ελλείψεις στο ότι ο Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ αντέδρασε έντονα σε όσα είπε ο γερουσιαστής, κρίνοντας πως έκανε ψευδείς και βλακώδεις δηλώσεις βασισμένες σε απόρριτη ενημέρωση του Πενταγώνου. Να έρθουμε στο θέμα του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευθύνας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωστη ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε αναρτήση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη. Προσθέτει πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σε νέα αναρτήση του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει πως ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντίνα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κρασγερόπουλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το Κρασγερόπουλο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Να ακούσουμε τι είπε ο ψαράς Δημήτρης Ζήκος που το εντόπισε.
1: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια. Νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και γυρνώντας για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, μια μικρή, πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρος τη μηχανή. Ήταν δύο παιδιά. Σταματήσαμε, πάμε και κοντά, είμαστε σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκοινί, δένει το σκάφος από την πλώρη, το τραβάμε και εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
0: Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλεί στα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Κυριακός Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, προσθέτει στην ανάρτησή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρουσιάζει τις 6 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
2: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας.
0: Το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους Υπουργείων να απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Αυτό έδειξε ο σεισμογράφος με τον οποίο παρακολούθησε τη συναυλία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με το διευθυντή του Γεωδυναμικού Βασίλη Καραστάθη, αυτές οι μικροδονήσεις μπορεί να γίνουν εστές ακόμη και στα γύρω σπίτια. Ο κ. Καραστάθης διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για σεισμούς αλλά για μια τεχνητή δόνηση που παρατηρείται σε συναυλίες όπου συγκεντρώνεται πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων και συντονίζεται με τη μουσική. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάριος όσο και το φυλάκιο της οδού Δέκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμών 4 υπαλλήλων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός άνθρα 54 ετών, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε σε σπίτι στην περιοχή των Μαργάρων Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση προσήχθησαν 4 άτομα. 2 από τους προσαχθέντες φέρονται να απολόγησαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία και συνελήφθησαν. Οι δράστες εκτιμώνται ότι μετέφεραν το θύμα στον ποταμό Λουδία, όπου και έριξαν τη σωρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωση, το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεφαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας της West Ham με 1-0.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Χωρίς κυκλοφοριακές εκπλήξεις προς το παρόν τουλάχιστον. Στη λεωφόρο Κηφισού φυσικά συναντάτε καθυστερήσεις από τα κτέλ ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά είναι αυτές τις οποίες περιμένετε και να συναντήσετε. Στο αντίθετο ρεύμα, από την Αττική Οδό δηλαδή προς τα κτέλ, έχετε ανατμήματα, σταματήματα. Φυσικά το προσεχές 10-15 λεπτό θα συνεχίσει να βαίνει επιταχύρο η κάθοδος Κηφισού. Και θα είναι σε 7,5 χιλιόμετρο, σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων δύσκολη. Η ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς τον Καρέα. Όχι προς το Βύρονα, όχι προς την Κεσαριανή. Προς το παρόν τουλάχιστον και μακάρι έτσι να διατηρηθεί. Κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι. Η Σχιστού δηλαδή, η Περιφερειακή Εγάλεο και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου της έχουν τις συνήθεις δυσκολίες, όχι μεγαλύτερες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς. Θα είναι και η πιο ζεστή μέρα άλλωστε, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Περίεργες συνθήκες επικρατούν, περίεργες η αλήθεια. Περίμενα σήμερα να δω να σας πω.
1: Ανοιξιάτικες καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Αμέσως βγήκε η κυρία Γραφιστήρα μας. Ρε παιδί μου, περίμενα
1: καλή
0: λίγο.
1: Εβδομάδα.
0: Επίσης, περίμενα να είναι λίγο πιο καθαρή ατμόσφαιρα γενικά.
1: Πώς να είναι πιο καθαρή, μα ασθενείς ανέμους που είναι κυρίως νοτιάδες. Με ένα νοτιοδυτικό ρεύμα πάνω από τη χώρα μας. Με τη θερμοκρασία να είναι αφού έρχει μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική, τι στην ευχή θα είναι. Θα έχει και μια θολούρα η ατμόσφαιρα.
0: Αυτό τη θολούρα, ρε παιδί μου. Εχθές εδώ μεταξύ πρέπει να σας πω.
1: Πάντως, σκόνη πολύ δεν έχει. Μην τρελνόμαστε.
0: Είναι πιο ψηλά όπως έχει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Σας επιβεβαιωθήκατε αυτά που λέγαμε την Παρασκευή, κυρία Χριστίνα μας, γιατί ήμουνα στην Κορινθία και έριξε το Σάββατο.
1: Το βράδυ, το
0: έριξε προς τα ξημερώματα.
1: Την Παρασκευή τη νύχτα προς το Σάββατο, έβρεξε και εδώ στην Αττική.
0: Ναι.
1: Και ήταν
0: λάσπη.
1: Πέντε σταγόνες.
0: Είναι αυτό που είπατε, ότι έφερε τη από ψηλά.
1: Από πάνω κάτω.
0: Βέβαια, μετά καθάρισε η ατμόσφαιρα.
1: Σωστά.
0: Όλο το Σάββατο.
1: Γιατί
0: και μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Μετά από την Κυριακή το γύρισε πάλι με συνεχή.
1: Πάλι νοτιοδυτικός.
0: Ναι. Τώρα θα ανέβει και η θερμοκρασία.
1: Εντάξει, εδώ στην Αττική σήμερα 27 με 28.
0: Ναι.
1: Αύριο θα είναι πιο ζεστή μέρα γενικότερα στα υπηρετικά, όπου μπορεί να δούμε και 32 με 33 βαθμούς. Στις γνωστές περιοχές. Εχθές η Κρήτη είχε τις ψηλότερες θερμοκρασίες που δεν έφτασε ούτε τους 30. 29,3 νομίζω ήταν η ψηλότερη. Άσχετο αν λέει το αστεροσκοπείο πλησίασε τους 30. Το 29,3 δεν είναι 30.
0: Σωστό. Θέλει λίγο ακόμα για να πάει 30. Σωστό. 29,3 στην πλώρα Ηρακλείου.
1: Μπράβο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία χθες.
0: Ερώτημα. Μάλλον πρέπει να πω ότι μου λέγανε από την Κρήτη χθες, φίλοι ακροατές, ότι επειδή έχουν έρθει τουρίστες κλπ. Δεν τους νοιάζει τι. Θα πέσουν στη θάλασσα.
1: Καλά, βέβαια. Προφανώς.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα πω, δηλαδή,
1: γιατί και εδώ στην Αττική είχε πολύ. Εμείς που γυρίζαμε την Κυριακή το απόγευμα, χαμός γινότανε.
0: Εδώ το έχω να το πω, αλλά δεν
1: βγαίνει.
0: Για την τρέλα. Η τρέλα πάει στα βουνά, όχι. Να πάει. Μην χάσει και δεν κάνει μπάνιο τον Μάιο να μαυρίσει. Κάτσε ρε παιδί μου. Να ζεσταθεί λίγο το νερό. Πόση θερμοκρασία έχει το νερό.
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι ζεστή. Δεν είναι κρύα η θάλασσα. Αλήθεια το λέω.
0: Εγώ έβαλα το δάχτυλο μέσα και εξαφανίστηκα.
1: Στο Κορινθιακό είναι πιο κρύα.
0: Αυτό λέω.
1: Από το Θεσσαλονικό.
0: Δεν πάτε καλά.
1: Έχει ρεύματα πολλά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μ' αρέσει έτσι όπω το λέω. Τρελαίνω με τρελαίνω.
0: Καλή τη βλέπεις ωραία, να ακούς ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον παπλασμό είναι εκεί όμως. Τελεία.
1: Να σου πω, κατά πότε μπαίνεις θάλασσα δηλαδή.
0: Ιούλιο μπαίνω.
1: Α, Ιούλιο μπαίνω.
0: Υποκανονικές συνθήκες έτσι. Γιατί δεν είμαι 100% βαρβάτος. Αλλά εντάξει, Ιούλιο μετά τις 15. Όχι νωρίς. Όχι νωρίς.
1: Και μέχρι τις 15 Αυγούστου και πολύ είναι.
0: Ναι, καλά.
1: Αλίμονο.
0: Προφανώς το παρακάνουμε κιόλας.
1: Έλατε.
0: Η υπερβολή δεν έκανε ποτέ καλό, λέει. Το λένε και οι γιατροί. Κυρία Χριστίνα, θα πάει έτσι.
1: Για να πούμε τώρα.
0: Όχι.
1: Θα πάει έτσι μέχρι και την Τρίτη, σας είπε θα είναι πιο ζεστή. Λίγο θα πέσει την Τετάρτη και ακόμα λίγο την Πέμπτη. Μάλιστα. Δηλαδή για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά που
0: για
1: είναι 26 βαθμοί, ξέρω
0: ωραία,
1: κάτι τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Τώρα θα έχει την Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στα βόρεια, θα βγάλει και αστάθεια, απογευματινή αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τώρα την Παρασκευή και το Σάββατο φαίνεται να περνάει ένα χαμηλούλι.
0: Ναι.
1: Χαμηλούλι, πρόσεξε τι λέω, από τα δυτικά, νότιο-δυτικά.
0: Oh.
1: Το οποίο θα δώσει βροχούλες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Κυρίως.
0: Βόρεια και ανατολικά. Okay.
1: Κυρίως. Yeah. Παρασκευή και την Κυριακή θα περάσει ανατολικά, οπότε δεν θα
0: υπάρχει. Άρα εμείς δεν θα έχουμε εδώ πέρα τίποτα.
1: Το πιθανότερο όχι. Δεν ξέρω αν βγάλει αστάθεια την Πέμπτη, γιατί κατεβαίνει λίγο πιο κάτω η απογευματινή αστάθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Okay.
1: Θα δούμε. Ωραία. Θα το δούμε πώς θα πάει. Αλλά πάντως δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Αλλά καλά θα μας πάει αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα με την ευκαιρία αυτή να το πω εγώ, γιατί κράτησα κάποια στοιχεία. Βλέπω λέει ότι η ΔΑΠ ανακοίνωσε ότι σημαντικά αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες λόγω των βροχών. Και, εντάξει,
1: και βροχή και χιόνια, ναι, αρκετά
0: και,
1: είχε.
0: Ναι, θα τα ρίξει και θα τα μαζέψει ό,τι είναι να μαζέψει.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Εκτός των γεγονότων ότι πρέπει να γίνουν έργα.
1: Βέβαια, αυτό δεν φτάνει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, θέλει
0: να
1: πρέπει άλλα δύο χρόνια
0: να,
1: είναι,
0: για να μαζέψει
1: έτσι, τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια, ναι, για να πούμε ότι έχουμε μια ασφάλεια για τα επόμενα 3-4 χρόνια.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνουν και έργα.
1: Προφανώς θα πρέπει να γίνουν.
0: Αλλονού Παπα Ευαγγέλιο, αλλά πρέπει να γίνουν.
1: Προφανώς πρέπει να γίνουν έργα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα
0: έτσι,
1: και όπως έχουν αλλάξει όλα, τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Κάποια στιγμή τώρα και λόγω εμπειρίας πρέπει να κουβεντιάσουμε λίγο πώς παλιά, όταν πρωτοξεκινήσατε την υπηρεσία, πώς ήταν τα πράγματα, επειδή μου οι εποχές. Και τώρα δεν υπάρχουν εποχές πλέον.
1: Τότε υπήρχαν εποχές.
0: Ναι, αυτό λέω. Τώρα δεν υπάρχουν.
1: Πριν 50-60 χρόνια, 70.
0: Εντάξει, να κάνουμε. Ας πούμε, μια 30 ετία, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι. Και στα 50, ας πούμε, που είναι η κλιματική περίοδος κατά κάποιο τρόπο. Και όταν ήμουν εγώ στη μετεωρολογία, ρε παιδί, υπήρχαν εποχές. Και φθινόπωρο, και
0: άνοιξη, ναι, ναι. Χειμώνα,
1: και μετά σιγά-σιγά αρχίσαν να μην υπάρχουν.
0: Μετά ενοποιήθηκαν.
1: Ναι, όλα. Ναι.
0: Αυτά είναι όλα.
1: Και υπάρχουν λίγες ελάχιστες χρονιές όπου κάπως ξεχωρίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή, η φετινή χρονιά είχε και άνοιξη. Είχε και φθινόπωρο. Okay. Για βάλε το μυαλό σου λίγο να θυμηθεί.
0: Ήταν και καλές.
1: Ήτανε καλά.
0: Και
1: μπορεί να μην είχε πολύ δυνατό χειμώνα, αλλά και νερό έριξε πολύ και χιόνι στα βουνά είχε.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: δεν...
1: να μην είχε πολύ κρύο το χειμώνα, που δεν είναι κακό αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: για άλλους λόγους.
1: Ναι, για άλλους λόγους προφανώς.
0: Ευχαριστούμε κύριε Χριστίνα, μας κάνει
1: εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε
1: λοιπόν.
0: Πάρα πολύ για όλα. Λέμε. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά των καιρικών συνθήκων. Κρατάμε την κυρία Χριστίνα μας και την Δευτέρα και την Παρασκευή για να το οργανώνουμε λίγο το έγκλημα. Για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καιρό, θέλω να σας πω. Μου κάνετε πλάκα για το βάψιμο, ε. Θα σας κανονίσω εγώ, κανονίσα την πορεία σας. Ξαναλέω, βαριά η καλοκαιρική. Εγώ δεν είμαι και συνηθισμένος, αλλά μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Μου δίνετε πολύ ωραίες συμβουλές πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, το σπίτι μου 2 έχει εκτοξεύσει τις τιμές αγοράς και στα ενίκια στα ύψη. Αυτό το λέγανε και οι άνθρωποι του real estate που λέμε στα ελληνικά. Εδώ και καιρό το λένε. Και ο πρόεδρος του επαγγελματικού αυτού κομματιού τα ίδια λέει των μεσητών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης Ανθούσας, όπως λέγεται ο Δήμος ο συγκεκριμένος. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. και πέρασε.
9: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας από το κρουαζιερόπλαιο είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και προσθέτει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς. Πρωτοφανές επεισόδιων δικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές.
2: Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου,
2: πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη.
4: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
5: Για το Final Four.
4: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
4: Ναι. Γιατί
3: δεν
4: ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
3: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
8: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Εμείς για τα της ΑΕΚΑΡΑ τα είπαμε νωρίτερα με την έναρξη της εκπομπής για το πρωτάθλημα, αλλά και για την ψυχή που μας βγήκε πάλι. Γιατί ξαναλέω, καταρχήν το Σάββατο είχαμε άλλα ζητήματα τα οποία προέκυψαν με τον Μπασκετάκη που στον τελικό, ενώ προηγήθηκε η ομάδα έως και 20 πόντους, τελικά κατάφερε να χάσει. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, στη διάρκεια της χθεσινής αγωνιστικής, δεν ξέρω πώς το παρακολουθήσατε, αλλά κάποια στιγμή η ΑΕΚΑΡΑ έχανε 1-0. Την ίδια ώρα που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 1-0 στον ΠΑΟ. Εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Λοιπόν, και ευτυχώς εξελίχθηκαν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά τα χαπάκια μας πάλι τα πήραμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη, η οποία μου στέλνει, Ποθητή καταρχήν, τι ωραίο όνομα, υπέροχες φωτογραφίες, παιδιά, που ξημερώνει εκεί, στις καταπληκτικές περιοχές του νησιού, εκεί στην Καλντέρα. Την καλημέρα μου, Σαντορινή, χαιρετισμούς και στους τυχερούς που με κάποιον τρόπο θα βρεθούν στο νησί της Σαντορίνης. Τώρα, για να τα αφήσουμε αυτά τα ωραία και να πάμε στον Γκάμπο. Να πάμε στον Γκάμπο να βρούμε τον κύριο Κώστα Τζέλα, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Κάρδιτσας. Γιατί θα μου πείτε, διότι ήρθανε λίγη χαρτιά από την ΑΔΕ στους αγρότες με ποσά τα οποία πρέπει να επιστρέψουν για το 23, αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς κάτι έχουν εντοπίσει ή της ΑΔΕ, αλλά όμως δεν εξηγούν στα χαρτιά τα οποία στέλνουν στους αγρότες τι είναι αυτό το οποίο έχει βρεθεί διαφορετικό και πρέπει να πληρώσουν χρήματα πίσω οι αγρότες και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, 15 ημερών. Καλημέρα κύριε Τζέλα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
8: Και σε εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά δεν είπα, 23, για το 23 αν δεν κάνω λάθος.
9: Για το 2023 είναι.
8: Ναι, και είναι διβδόμαδο το ραβασάκι που πρέπει να επιστραφούν χρήματα.
9: Ναι, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα πάνε σε ψηφισμό. Βέβαια Τώρα, εκεί που μας χρωστάνε χρήματα, κύριε Ψάλτη, μας πήραν και το βόδι. Ναι. Αντί να μας δώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε, μας ζητάνε πίσω χρήματα. Χωρίς να ξέρουμε, όπως το είπατε ακριβώς, για ποιο λόγο ακριβώς.
8: Ναι.
9: Γιατί υπάρχει ένα. Ότι ίσως η καλλιέργεια. Το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε, βέβαια.
8: Ναι.
9: Τώρα το 2020.
8: Αν κατάλαβα καλά, μου λέγανε συνάδελφοί σας που είχαν δηλωμένα τα ίδια ακριβώς το 2022, δεν τους ζητήθηκαν λεφτά πίσω. Ο έλεγχος γίνεται για το 2023 συγκεκριμένα. Ξέρετε.
9: Ο έλεγχος γίνεται τώρα για το 2023 και νομίζω θα πάνε και μετά για το 2024
8: και για το 2025. Άρα ναι. Το πριν, δηλαδή θέλω να πω το 2022.
9: Έχει γίνει ο έλεγχος.
8: Έγινε ο έλεγχος.
9: Ναι, άρα πώς εξηγείτε. Πιστεύουμε.
8: Ναι,
9: τι να σας πω, έτσι πώς είναι τα πράγματα.
8: Ναι, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κάποιοι, ξαναλέω, μου λέγανε το Σαββατοκύριακο ότι είχαν δηλώσει τα ίδια ακριβώς πράγματα το 2022, δεν υπάρχει πρόβλημα και το 2023 προκύπτει πρόβλημα.
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά τα ραβασάκια που έρχονται σε εμάς, γιατί είναι περίπου 30.000 αγρότες οι οποίοι έχουμε πάρει τέτοια ραβασάκια.
8: Ναι.
9: Για να δώσουμε χρήματα πίσω.
8: Ναι.
9: Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά πιθανόν κάποιο ή λάθος ή αλλιώς το έχουν δει. Και είναι αυτές οι κακές πληρωμές που κάνει ακόμα μια φορά η κυβέρνηση και βέβαια εισπράττει χωρίς να ελέγχει με σωστό τρόπο. Και πρέπει, ζητάει μετά να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
8: Ναι, μήπως πρέπει αυτό να γίνει ανάποδα. Δηλαδή, όταν σου ζητάει λεφτά πίσω, που ενδεχομένως κακώς, όντως κάτι έχει εντοπίσει, δεν πρέπει να εξηγήσει και να πει: κύριε Ψάλτη, βρήκαμε αυτές τις ατέλειες σε σχέση με αυτά που είχατε δηλώσει. Γι' αυτό και σας ζητάμε, ξέρω εγώ, 600 ευρώ πίσω.
9: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν για πολλούς λόγους ζητάνε χρήματα. Είτε για δικαιώματα που έχει πάρει κάποιος αγρότης, είτε για καλλιέργεια που είχε, που πιθανόν τώρα ανακαλύπτουν ότι λείπουν ένα-δύο στρέμματα, τρία και τρώει πρόστιμο και η ποινή κτλ. Και φτάνει αυτό το ποσό.
8: Μάλιστα.
9: Είτε γιατί τα στρέμματα δεν ήταν ίδια όταν ο άλλος δηλώνει τα ίδια στρέμματα. Είτε γιατί τα συμφωνητικά δεν ήταν καλά.
8: Μάλιστα.
9: Από το 23. Και το ζήτημα ποιο είναι. Ότι αν αυτά βρίσκονται και μπορούμε να τα πάμε, ας πούμε, μας δίνουν και το δικαίωμα της ένστασης.
8: Αλλά άμα κάνεις ένσταση, μαθαίνω ότι δεν θα πάρεις λεφτά.
9: Είναι 30.000, είναι 30.000 αυτοί που οι αγρότες, οι ελεγχόμενοι, που τους ζητούν χρήματα πίσω.
8: Μάλιστα.
9: Εάν κάνουμε όλη η ένσταση, για να εξεταστούν οι ενστάσεις, θα πάρουν 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι για 2 χρόνια εμείς δεν θα παίρνουμε τα χρήματα που πρέπει να πάρουμε. Γιατί θα είμαστε ελεγχόμενοι.
8: Μάλιστα. Άρα μπλοκάρει το σύστημα λοιπόν. Άρα τι κάνεις, το αφήνεις, πληρώνεις, αν έχεις να πληρώσεις, υποψιάζομαι.
9: Ναι, ή θα γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες
8: πληρωμές,
9: οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν αργήσει.
8: Ναι.
9: Και ήδη υπάρχουν 10.000 βαμβακοπαραγωγοί, οι οποίοι δεν έχουμε πάρει τη συνδεδεμένη.
8: Αυτό γίνεται λόγω της μετακίνησης, της μετάπτωσης του συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
9: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση αυτό. Απλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κοιτάξτε, ο έλεγχος γίνεται πάντα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορεί να γίνει από την ΑΔΕ ο έλεγχος.
8: Γίνεται από το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει παχθεί στην ΑΔΕ, ας πούμε. Ναι.
9: Το οποίο όμως προσωπικό φυσικά και δεν επαρκεί.
8: Ναι. Να σας πω κάτι άλλο τώρα, κύριε Πρόεδρε. Τι γίνεται με την ιστορία, γιατί το βλέπω και το Σαββατοκύριακο, το είδα και αναλύσεις και λοιπά, με τα λοιπάσματα και λοιπά. Έχετε πάρει χρήματα πίσω, ενώ δηλαδή με τις αποφάσεις κυβερνητικές λόγω των αυξήσεων από την κρίση και μετά. Έχετε πάρει χρήματα για το ζήτημα του. Καλά, δεν μιλάω για το κίνηση, είναι αυτό που υπάρχει για όλους τα 20 λεπτά. Okay.
9: Έτσι.
8: Αλλά για τα λοιπάσματα έχει γίνει τίποτα.
9: Όχι, δεν έχει γίνει. Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Περιμένουμε να γίνει. Βέβαια, σε καμία περίπτωση αυτό το 15% που λέει βάση τιμολογίων θα μας επιστρέψει το κράτος πίσω, δεν καλύπτει την μεγάλη άνοδο. Όσον αφορά για το πετρέλαιο, να πούμε και αυτό ότι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση το πρώτο τρίμηνο στους αγρότες επιστράφηκαν μόνο σε 80.000 αγρότες.
8: Γιατί?
9: Από τους 280. Αυτό δεν το ξέρουμε. Υπήρχαν προβλήματα βέβαια και το 2025, αλλά τώρα αυξήθηκαν τα προβλήματα. Δηλαδή, οι περισσότεροι που είχαμε πάρει πετρέλαια, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 2025, για το 2026 δεν πήραμε ακόμα.
8: Α, δεν τα έχετε πάρει ακόμα.
9: Δεν ξέρω πότε θα τα πάρουμε, τι να σας πω. Γιατί και από το 2025 ακόμα χρωστάνε σε συναδέλφους μας αυτή την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μία τα ρίχναν τότε στα πρατήρια, μία στους λογιστές, μία ότι δεν είχαμε εμείς αν θέλετε ότι είμαστε αγρότες, πρέπει κάθε χρόνο να αποδεικνύουμε ότι είμαστε αγρότες εμείς. Ασχέτως αν κάνουμε δήλωση ως δε.
8: Ναι, η ιδιότητα πρέπει να επιβεβαιώνεται ετησίως.
9: Επειδή ζούμε σε ένα κράτος, ξέρετε, που δεν υπάρχει γραφειοκρατία, πρέπει κάθε χρόνο εμείς, παρόλο που θα κάνω δήλωση ΩΣΔΕ και θα δηλώσω τα χωράφια μου, θα δηλώσω τα πρόβατά μου κτλ., πρέπει να κάνω και μια δήλωση άλλη, η οποία να αποδεικνύει ότι είμαι κύριο επάγγελμα αγρότης, βεβαίως.
8: Να σας πω, να...
9: Έτσι πάμε το 2026.
8: Για να κλείσουμε τώρα και με αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε. Τα προϊόντα τα οποία πουλάτε, όποιο προϊόν, το, ξέρω εγώ, από κρυθάρια, από αυτό, από στάρι, από μπαμπάκι, από αυτό, έχουν ανεβεί οι τιμές?
9: Όχι, δεν έχουν ανεβεί. Σε εμάς τουλάχιστον δεν έχουν ανεβεί. Ναι. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, στο βαμβάκι, ας πούμε, αυτό που παίζει τώρα είναι ότι σε σχέση με πέρυσι.

0: βαμβακό χόραφα και ξανασπάθηκαν δεύτερη φορά, που σημαίνει παραπάνω κόστος παραγωγής.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι ρευστά. Αλλά για το σιτάρι, για το κρυθάρι και όλα αυτά δεν έχουν ανεβεί οι τιμές. Είναι οι ίδιες με πέρυσι. Μόνο το κόστος ανεβαίνει.
1: Το κόστος το βλέπουμε. Εμείς,
0: ναι.
1: Καλά, και εσείς το βλέπετε, αλλά εμείς το βλέπουμε ακόμα περισσότερο που είμαστε στις πόλεις. Το βλέπουμε.
0: Κοιτάξτε, εμείς το βλέπουμε διπλά και σαν καταναλωτές
1: και σαν παραγωγή.
0: Παραγωγή, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ο κύριος Κώστα Τζέλας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, με αφορμή και τα μπιλετάκια τα οποία στέλνει, επαναλαμβάνω, η ΑΔΕ. Λοιπόν, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που έχει εντοπίσει και που, ξαναλέω, ακόμα δεν έχει διαπιστώσει. Δηλαδή, ο λογαριασμό. Το μπουγιουρντί που λέω εγώ δεν τους λέει γιατί πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει αυτή η διευκρίνηση. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Άρα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί, εντάξει, αρχίζει να ζορίζει η κατάσταση. Πρωτευόντως στην Κηφισού, βεβαίως. Στο ανωδικό ρεύμα, αμέσως μετά τα κτέλ, θα συναντήσετε όχι πολλή κίνηση, μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να φτάσετε στη γέφυρα της Αχαρνών. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει κολλήσει απόλυτα ακόμα, έχει κίνηση μετά την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε και λίγο καλύτερος. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει μαζέψει πολλά αυτοκίνητα, έχουμε και τροχαίο ατύχημα λίγο παραπάνω. Και η ανηφόρα βεβαίως Κατεχάκη. Προς το Γκαρέα όμως, όχι προς το Βύρονα, πολύ δε περισσότερο, όχι προς την Κεσαριανή. Κλείνουμε με τον Πειραιά. Έχει κινησούλα το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, και οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Λέει ο φίλος μου Βασίλης από την Αυστρία. Η Αυστρία, λέει, γεμάτη αγελάδες παντού, 18 με 24 ευρώ το κιλό το κρέας. Η σοκολάτα, λέει, και ο καφέ στα ύψη, χωρίς καμία μείωση με βάση τα τελευταία. Και ο φίλος μου ο Νίκος, λέει, καλημέρα. Κάθε μέρα, λέει, φεύγω από τον Κορυδαλό και πάω Κόρινθο για δουλειά. Και είσαι, λέει, παρέα στο ραδιόφωνο. Καταπληκτικό. Αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. Υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF.

0: στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Πριν βρούμε τον τελευταίο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή, βλέπω στοιχεία της ΑΔΕ που λέει ότι 8 στα 10 ευρώ φόρων, που είναι ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΜΦΙΑ, πληρώνονται στην ώρα τους. 8 στα 10 ευρώ, επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κουλτούρα σε κάποιους. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εθνικό σύστημα υγείας, με αυτό που ισχύει στη χώρα μας και κάποιες διαπιστώσεις που τις κουβεντιάσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο καθηγητή και θέλω να τις ακούσετε κι εσείς. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας για αυτό που γίνεται στα μεγάλα τριτοβάθμια που λέμε νοσοκομεία, στα οποία ειδικά υπάρχουν κάποια νοσοκομεία, ρε παιδί μου, τα οποία είναι και πανεπιστημιακά κλπ. Κλπ. Με πάρα πολύ κόσμο και στην εφημερία έχουν πολλά ράτζα. Και μου λέγατε ότι αρκετός κόσμος που επισκέπτεται τα νοσοκομεία αυτά έρχεται από την ελληνική περιφέρεια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να έρθει από τη Θράκη για να πάει σε ένα νοσοκομείο, διότι εκεί υπάρχει ένας γιατρός τον οποίο τον εμπιστεύεται, τον ξέρει, τον άκουσε και θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Αυτό δημιουργεί όμως ζητήματα και εκεί, στην περιοχή του, και εδώ, στο νοσοκομείο που δεν έχει προσωπικό.
8: Ισχύει, γιατί. Ελάτε, για παράδειγμα, σε αυτόν ο οποίος οργανώνει την παροχή φροντίδας σε ένα νοσοκομείο ενός μεγάλου αστικού κέντρου, όταν έρχονται από όλη τη χώρα ασθενείς να νοσηλευτούν, γιατί υπάρχει αυτή η ελευθερία κινήσεων εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά δεν μπορεί να προγραμματίσει κανείς τους πόρους που χρειάζεται. Για παράδειγμα, στο Αττικό, πάνω από τους μισούς ασθενείς έρχονται από άλλους νομούς. Και είναι προφανές ότι αυτό είναι αποδεκτό και δόκιμο και αναμενόμενο όταν μιλάμε για φροντίδες εξειδικευμένες που δεν προσφέρονται κοντά στον τόπο διαμονής, περιφέρεια. Αλλά μεγάλο μέρος αυτής της ζήτησης, ξέρετε, αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται πολύ πιο κοντά στον πολίτη.
7: Να, αλλά αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, θα απαγορεύσουμε στον πολίτη να μετακινηθεί?
8: Χρειάζεται να οργανώσουμε το μονοπάτι πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Αυτή η απεριόριστη ελευθερία κινήσεων μπορεί να φαντάζει ως δικαίωμα και ως μεγαλύτερη ελευθερία. Όμως τελικά δυσχεραίνει την πρόσβαση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που θέλει να μετακινηθεί, να διασχίσει όλη τη χώρα, εφόσον μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υγείας του κοντά στον τόπο διαμονής.
7: Να, λοιπόν, ένα ωραίο ζήτημα. Αν, ας πούμε, δεν υπάρχουν εκεί κατάλληλοι γιατροί, λέω εγώ, κύριε καθηγητά, ή ξέρω εγώ, θεωρούν το γεγονός ή επιλέγουν τον γιατρό. Η όλη αυτή η ιστορία, βέβαια, οριοθετεί και λίγο τους πόρους του συστήματος. Δηλαδή, άλλοι πόροι χρειάζονται στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και άλλοι πόροι και προσωπικό στο Αττικό, ας πούμε.
8: Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάντως, αν μελετήσει κανείς τις ροές των ασθενών, δηλαδή τις μετακινήσεις που οι ασθενείς κάνουν εντός του συστήματος υγείας, θα δείτε ότι ο μεγαλύτερος βαθμός συγκράτησης υπάρχει εκεί, παρατηρείται εκεί, που έχουμε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή τριτοβάθμια γενικά νοσοκομεία.
7: Μάλιστα.
8: Άρα, μήπως να ξανασχεδιάσουμε. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο, είναι περιφερειοποιημένο, είναι χωρισμένο σε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Μήπως όμως αντιστοίχως να υποστηρίξουμε και την κίνηση του πολίτη μέσα στο σύστημα υγείας. Θα δείτε σε όλες τις μελέτες και αυτή που τρέχει το Υπουργείο, που μάλιστα τώρα έχει μαζέψει περίπου 60.000 ερωτηματολόγια.
7: Ναι.
8: Θα δείτε ότι έχουμε πολύ υψηλή εμπιστοσύνη στους γιατρούς, στο προσωπικό, στο νοσηλευτικό παντού, αλλά δυσκολίες στην πρόσβαση. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ότι οι ασθενείς ακιδεμόνευτα κινούνται μες στο σύστημα υγείας, που άκουσα ότι είναι κάποιος καλός, που είχα προηγούμενη εμπειρία ή κάποιος γνωστός μου είχε προηγούμενη εμπειρία, με αποτέλεσμα πόροι που υπάρχουν κοντά μου να μην αξιοποιούνται, να μην αποκτάτε τεχνογνωσία και εμπειρία και επιστημοσύνη στο σημείο στο οποίο θα με εξυπηρετούσε, αλλά να υπάρχει μεγάλη συσσόρευση στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα εκεί να έχουμε άλλα θέματα, χρειάζεται και να περιμένω.
7: Ουρά, αναμονή, περάτσα κλπ.
8: Ακριβώς.
7: Είπατε μια μαγική λέξη. Ακιδεμόνευτα δηλαδή.
8: Δηλαδή, ο πολίτης δεν υποστηρίζει τόσο, δεν ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση του προσωπικού γιατρού. Δηλαδή, να υπάρχει
7: χάθηκε,
8: ένα σταθερό.
7: Ναι, αυτή η ιστορία χάθηκε, δεν υπάρχει.
8: Πρέπει να επιμείνουμε. Κατά την άποψή μου, καλά, έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές φορές. Εδώ και 40 χρόνια, πάρα πολλές φορές έχει εξαγγελθεί ακόμη περισσότερες. Έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές. Τώρα είναι εν εξελίξει ένα σχέδιο. Πρέπει να επιμείνει η κεντρική διοίκηση, κατά την άποψή μου, για να ολοκληρωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε και σε όλες τις μετρήσεις. Δηλαδή, με τη βοήθεια και των ψηφιακών μέσων που διαθέτουμε, τώρα έχουμε ηλεκτρονική αναζήτηση ραντεβού, ηλεκτρονική αναζήτηση γιατρού. Όταν αυτό συμπληρωθεί από ένα σταθερό σημείο αναφοράς, να ξέρει ο πολίτης που απευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην υγεία του, στο πρώτο σημείο δηλαδή επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας, θα είναι πολύ πιο ομαλό και το μονοπάτι της κίνησης. Ναι. Θα δείτε υψηλή εμπιστοσύνη, υψηλή ικανοποίηση, αλλά οι συνθήκες πρόσβασης είναι δύσκολες.
7: Το γεγονός ότι έφερε το Υπουργείο Υγείας πρόσφατα μια νομοθετική ρύθμιση που λέει ότι για να μπεις, ξέρω να πας ένα τριτοβάθμιο, πρέπει να πάρεις χαρτί από το γιατρό σου. Αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο.
8: Δεν νομίζω ότι θα εφαρμοστεί έτσι σκληρά, π.χ. όπως είναι σε άλλες χώρες, το περίφημο gatekeeping. Αν δεν στο παραπέμψει ο προσωπικός γιατρός σου, δεν μπορείς. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε περιοχές αναφοράς, κατά την άποψή μου, και ο πολίτης να ξέρει ότι κινείται εντός αυτών των περιοχών και δεν χρειάζεται να μετακινηθεί αλλού. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη γιατρών ανακάτοικο και εξαιτίας αυτής της συνθήκης, το 60%, το 66% των πολιτών στις δικές μας μελέτες δηλώνουν ότι η χώρα μας έχει έλλειψη γιατρών. Είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι ίδιοι δυσκολεύονται να φτάσουν στο σημείο στο οποίο πρέπει να εξυπηρετηθούν. Άρα είναι θέμα οργανωτικό και θέμα συντονισμού και κάτι άλλο.
7: Τώρα μπερδεύουμε λιγάκι. Δεν υπάρχει έλλειψη γιατρών. Θα τρελαθούμε τελείως. Υπάρχει
8: έχουμε
7: έλλειψη
8: γιατρών. Τον υψηλότερο δείκτη γιατρών ανακάτοικο.
7: Ναι.
8: Ένα δεδομένο. Υπάρχουν όμως συνθήκες και περιοχές που όντως η πρόσβαση φαντάζει δυσχερής. Όχι μόνο γιατί υπάρχει έλλειψη σε ποσοτικούς όρους, αλλά διότι είναι δύσκολη η αναζήτηση του κατάλληλου και του σημείου στο οποίο πρέπει να απευθυνθώ για να βρω φροντίδα. Ναι. Άρα εδώ έχουμε ένα θέμα συντονισμού. Πιστεύω ότι τα ψηφιακά μέσα θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Ναι. Ως προς αυτό.
7: Υποψιάζουμε με βάση αυτό που είπατε νωρίτερα ότι στα τριτοβάθμια, λέω εγώ τώρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα,
8: Αλεξανδρούπολη, ναι, Κρήτη,
7: Λάρισα,
8: ναι, ναι,
7: κλπ. Εκεί μπορεί να γίνονται κόμβοι που ουσιαστικά να μην χρειάζεται ο κάτοικος, ξέρω εγώ, του δημοτήχου να έρθει στην Αθήνα, αλλά να πάει, ξέρω εγώ, maximum μέχρι την Θεσσαλονίκη ενδεχομένως.
8: Έχουμε υποβάλει πριν από δύο περίπου χρόνια μια τέτοια πρόταση μέσω μιας μελέτης με τη διανέωση να φτιαχτούν, να μην είναι κάθε νοσοκομείο μόνο του, όπως και είναι μέσα σε μια ευρύτερη υγειονομική περιφέρεια, αλλά υπάρχουν νοσοκομεία κέντρου και νοσοκομεία που θα συγκροτούν ένα δίκτυο νοσοκομειακών υπηρεσιών γύρω από αυτό το κεντρικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όποιο και αν είναι.
7: Μάλιστα.
8: Και τα νοσοκομεία να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε το μονοπάτι να περιορίζεται, όχι ως δέσμευση δικαιώματος προς Θεού, να περιορίζεται ως προς την ταλαιπωρία του πολίτη.
7: Και
8: να
7: ξέρει ο πολίτης, ρε παιδί μου, ναι,
8: ότι δηλαδή το 80-90% των περιστατικών, κακά τα ψέματα, μπορούν να καλυφθούν σε αυτά τα παλιά νομαρχιακά δευτεροβάθμια νοσοκομεία που είχαμε και που έχουμε μέσα στο σύστημα. Όταν απαιτούνται πιο εξειδικευμένες φροντίδες, οι φροντίδες που απαιτούν ακριβή και υψηλή τεχνολογία, θα πας στο τριτοβάθμιο. Όταν χρειάζεται κάτι το οποίο π.χ. προσφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς, γιατί
7: μάλιστα
8: αυτά έχουν επιστημοσύνη και τεχνολογία,
7: μάλιστα,
8: θα απευθυνθείς κάπου αλλού. Αλλά όλο αυτό με την υποστήριξη του συστήματος. Δεν μπορεί ο πολίτης να αναζητά μόνος του το σημείο στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί.
7: Αυτό ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί, κύριε καθηγητή.
8: Αυτό είναι θέμα συντονισμού και οργάνωσης. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι δομημένο πια το σύστημα και με την περιφερειοποίηση που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Και ξαναλέω, μην υποτιμούν τα ψηφιακά μέσα. Π.χ. πάρτε την άλλη συνταγογράφηση, πόσο έχει εξυπηρετήσει. Πρέπει το σύστημα να φτάσει στον πολίτη και όχι ο πολίτης να περιπλανιέται μέσα σε αυτό, αναζητώντας το κατάλληλο σημείο, με βάση τη φήμη, το τι έχει ακούσει.
7: Εντάξει, αυτό ξέρεις. Όμως τι να κάνει, όταν έχεις πρόβλημα υγείας, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ρωτάς δεξιά-αριστερά και σου λένε, ξέρεις κάτι, ο καλύτερος είναι εκεί. Και πάει στον καλύτερο.
8: Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ υποκειμενικό και νομίζω αδικεί και όλους τους άλλους για τους οποίους κάποιος δεν έχει ακούσει κάτι.
7: Ξέρω. φαίνεται πολύ καλά, κύριε καθηγητά.
8: Προφανώς η υγεία είναι πρώτιστη ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε το πώς θα υποστηρίξουμε τον πολίτη να κινηθεί μέσα στο σύστημα.
7: Σωστό αυτό. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε να δούμε και λίγο τα πράγματα πώς τι ισχύει στην Ευρώπη. Τι συστήματα, γιατί ας πούμε ακούμε αρνητικά σχόλια και τα τεκτενόμενα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ κάποια στιγμή, επειδή έχετε εμπειρία, να τα κουβεντιάσουμε και επίσης να κουβεντιάσουμε και το κόστος εξειδικευμένων εξετάσεων τα οποία στη χώρα μας φαίνεται να είναι σχετικά φθηνότερα σε σχέση με το εξωτερικό.
8: Σε όρους δικαιώματος, η πρόσβασή μας σε εξειδικευμένες φροντίδες, διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και είναι πολύ καλύτερα, πολύ πιο αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε καλύτερο σύστημα από αυτό που νιώθουμε ότι έχουμε. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, στην υγεία υπάρχει μια εγκατεστημένη αρνητικότητα. Λογικό είναι αυτό. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ασθενή. Κανείς δεν ξυπνάει το πρωί λέγοντας μακάρι να χρειαζόταν τώρα να επισκεφτώ μια δομή του συστήματος υγείας. Όλα τα άλλα προτιμώνται ως επιλογές. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις εντυπώσεις, έχει να κάνει και με την εγκατεστημένη κοινωνικά άποψη που συγκρούεται με την εμπειρία, ξέρετε, των πραγματικών χρηστών που αξιολογούν καλύτερα το σύστημά μας.
7: Ευχαριστώ κύριε καθηγητά, την καλημέρα μου.
8: Και εγώ ευχαριστώ.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτης.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Για αυτή την ώρα στην περιφερειακή Δραπετσόνας προς τα Λιπάσματα, λόγω τροχαίου με τραυματισμό δικυκλιστή στο ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυξημένη επίση κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην ανηφόρα της Κατεχάκη και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ ανατμήματα. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κουρασγερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτώση της πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημειώνει πως για προληπτικούς και μονολόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και προσθέτει ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κουρασγερόπουλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το Κουρασγερόπουλο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητών. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν. η ηγεσία του Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωση, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση των όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $100 ανά βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε πως η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι χειρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν αερολιμένα για περίπου μια ώρα ώστε τεθεί υπό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ διαβεβαίωσε ότι οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό πρώτο μας ραντεβού για την εργάσιμη εβδομάδα. Δευτέρα 11 Μαΐου απλώνονται τόσες ωραίες μέρες ανοιξιάτικες μπροστά μας. Αν είχαμε και λιγότερο σκόνη και λιγότερο Αφρική θα ήταν ακόμη καλύτερο. Θα ήταν μία τελειότης, θα μπορούσα να πω. Θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε τελειότητα, φίλε μου, τελειότητα. Την έχουμε. Μπορούμε να την βρούμε κάποια στιγμή ως ηγητικό να το έχουμε αυτό, γιατί υπάρχουν έτσι με κάποιες τελειότητες τις οποίες συναντούμε στη ζωή μας και πρέπει να τις απολαμβάνουμε. Μια τέτοια τελειότητα, κυρίες και κύριοι, συνετελέσθη με την αεκάρα μας. Οπότε αεξίδες, αεξούδες, απανταχού, όχι μόνο της ελλαδικής επικράτειας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Χαρείτε, απολαύστε, γλεντήστε και ζήστε το ποτάθλημα.

Πολύ ωραίο το μπουζουκάκι, έτσι δεν είναι, λατρεμένος ο ύμνος. Τώρα ας ξεκινήσω από τον φίλο μου τον Σάβα Παπαζογλού, να πάω στον Διογέννη Μπαχτιαρογλού, συμμαθητές και οι δύο από μωρά γενοφάσκια, ο Σάβας από την Κωνσταντινούπολη, ο Διογέννης από την Αθήνα. Και με τον Γιώργο Φελίδη εδώ, ο οποίος είναι κίτρινο μαύρο σήμερα από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, ξέρω, το καταλαβαίνω. Να αφήστε να χαρούμε και εμείς, εν πάση περιπτώσει. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο οικονόμου, ότι ο Ολυμπιακός έχει πόσα, 50, η ΑΕΚ μόλις 14. Το ότι μας δίνεται η ευκαιρία. Δίνεται η ευκαιρία. Τώρα αυτό παίρνει και το αλφαγιώτα, παίρνει και το έψιλο με το μας δίνεται απευθυνόμενο στους Ολυμπιακούς. Να παίρνει και κανένας άλλος το αποτάθημα. Είναι μία πρόοδος, δεν μπορώ να πω. Αντιλαμβάνομαι, ξέρω, η μονοκρατορική αντίληψη του Πειραιά και με τον πρόεδρο τα τελευταία χρόνια στην ηγεσία της ομάδος, με έναν ιμπεριαλισμό. Έτσι, γενικότερη αντίληψη, καταλαβαίνω ότι μπορεί και να ενοχλεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στο ποντάθλημα. Υπάρχει μία πρόταση η οποία διατυπώνεται από έναν φίλο, να μην τον ονοματίσω, ο οποίος λέει προτείνει το φάρμακο διανομής, αυτή η ιστορία που την οποία εγγενίασε ο κύριος Γεωργιάδης, το φάρμακο το οποίο πηγαίνει κατοίκον, μήπως επεκταθεί και στα γήπεδα για να ηρεμήσουν αντίπαλοι. Αυτό είναι μια ωραία πρόταση, έρχεται από έναν φίλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα όλους όσοι έχετε απευθύνετε τα συγχαρητήρια, να είστε καλά. Από τον Νίκο Γερασίμου, από τον φίλο μου Γιώργο Λεμόνη, Ολυμπιακάρας, ο Γιώργος από το Όσλο, ο Νίκος Καραμπουρνιώτης από τη Νέα Ιωνία, ο αδελφός Γιώργος Βάλβης, ο Παντελής Χαρίτος από την Πάτρα, από το Ρίο, ο πατήρ Ρωμανός Αναστασιάδης, με τα μηνύματά σας και πολύ πολύ ακόμη στέλνετε τις ευχές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μήπως υπάρχουν και άλλοι που δεν έχω καταφέρει έτσι να συμπεράσω. Ο Στέλιος Σαρής, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και τα καλά σας λόγια. Μπράβο στην ομάδα μας και του χρόνου με υγεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Το Σαββατόβραδο έγιναν ωραία πράγματα στην πόλη μας. Κάποιοι προτίμησαν το Ολυμπιακό Στάδιο, άλλοι προτίμησαν το Μέγαρο Μουσικής. Αρχίζω με το Ολυμπιακό Στάδιο και τους Μετάλλικα σε έναν ίστρο πραγματικό, έτσι, μουσικό. Οι Μετάλλικα συμπεριέλαβαν τον ύμνο των ύμνων.

καλά, μην περιμένουμε και τελειότητα στην, πώς θα το πω, στην παραγωγή αυτού του κομματιού, στην ερμηνεία αυτού του κομματιού, γιατί μπορεί να κυριολεκτεί η λέξη εκτέλεση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε και με τη μεταφορική έννοια και με την πραγματική. Το θέμα είναι να ξεσηκώνεται η ελληνική ψυχή, η οποία κατέκρισε το Ολυμπιακό στάδιο. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, να νιώσεις δηλαδή υπερηφάνεια ότι είσαι Έλληνας, να σε συνεπάρει και να μπει μες στα κατάβαθα της ψυχής σου.

0: Ωραία. Έτσι μια αίσθηση πήραμε. Ο Ηλίας Κανέλης ήταν μεταξύ εκείνων που προτίμησαν Λεωνίδα Καβάκο. Ως μαέστρος ο Λεωνίδας Καβάκος με την ορχήστρα Φιλαρμόνια απέδωσε έργα Τσβόρζακ, Σούμαν και την πρώτη συμφωνία του Μπραμς, όπως μας γράφει στο κείμενο του σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Ότι ο Καβάκος είναι πάντα κοντά στους μουσικούς, συνομιλεί μαζί τους ως ίσως προς ίσως, οθεί τους σολίστες να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και την ώρα του χειροκροτήματος αποθεώνει ο ίδιος πρώτος τους μουσικούς της ορχήστρας, πλησιάζοντάς τους, παρουσιάζοντάς τους, χαιρετώντας τους, χειροκροτώντας τους. Ένα τέτοιο βίντεο ακριβώς στο φινάλε δημοσίευσε και στο λογαριασμό του στο X και πότε είχα μια γεύση ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος φαντάζομαι ήταν και αυτός εκεί μεταξύ των θεατών. Γράφει λοιπόν ο Ηλίας Κανέλης σήμερα στη στήλη του ότι ο Καβάκος ως μαέστρος εργάζεται με ένα σύνολο σοβαρών μουσικών, ότι φωτίζει τα έργα προκειμένου να φτάσουν στο αυτί των ακροατών καθαρά πηγή συγκίνησης. Και προσθέτει ότι το ύφος του Καβάκου, η υψηλής τεχνικής ερμηνεία των μελών της ορχήστρας και η απόδοση στους μουσικούς της αξίας του ενώπιον του κοινού, της αξίας τους ενώπιον του κοινού, είναι ένδειξη ενός ακομπλεξάριστου βιρτουόζου. Δικαίως αποθεώρεται σε όλο τον κόσμο από τους φίλους της μουσικής. Στο φινάλε, πράγματι, ο Καβάκος, όπως τον βλέπω, σηκώνει όλες τις συστάδες των μουσικών που αποτελούν την ορχήστρα, όλους ανάλογα με τα όργανα και με τη σειρά, όλοι σηκώνονται και υποκλίνονται στο κοινό, το οποίο είναι σε ένα διαρκές χειροκρότημα, μπορούσε να το πει κανείς και ένα διαρκές μπιζάρισμα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, έτσι με τις πρώτες εντυπώσεις. Προς εσάς τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ιωάννα Κράνια. Η κυρία Κράνια απείλαυσε τη συζήτηση με τον κύριο Κοσμόπουλο. Πραγματικά ο κύριος Κοσμόπουλος ήταν μια έτσι εξαίσια περίπτωση στις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Και εγώ το ίδιο χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κράνια, να είστε καλά. Το ίδιο και ο κύριος Νίκος Νικολάου με την φιλοξενία του κύριου Κοσμόπουλου για την άμεση απάντηση στα fake news. Χαρήκαμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Τώρα μου λέτε κάποιοι, και ο κύριος Νικολάου και κάποιοι άλλοι συνομιλητές, όπως ας πούμε ο κύριος Δαρζέντας, ότι ρε παιδί μου, τι κάνει η Ελλάδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Κοσμόπουλος, όπως θα θυμόσαστε όσοι παρακολουθήσατε τη συζήτησή μας, απέφυγε να πει τι κάνει η Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να το πει, γιατί δεν είναι από αυτά που ανακοινώνονται, επειδή έτσι προέκυψε μια αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι διαρκώς απειλούμενη αλλά με κατεβασμένα τα χέρια. Εγώ δεν κατάλαβα ότι η πατρίδα μας δια των υπηρεσιών είναι με κατεβασμένα, όταν δέχεται τέτοιου τύπου επιθέσεις είναι με κατεβασμένα τα χέρια, τουναντίον. Όμως δεν μπορούσαν να υποθούν και παραπάνω πράγματα, όπως και σε εσάς αγαπητή κυρία Ελένη Ντρούλα, για τις απορίες που σας δημιουργήθηκαν. Κλείνω στα δικά σας μηνύματα με αυτό που μου γράφει η αγαπητή Ευδοξία. Δεν τη γνωρίζω, δεν ξέρω και το επώνυμό της, δεν προκύπτει από το μήνυμα που έχω πάρει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο μου λέει: καλημέρα, ελπίζω να είσαι καλά Άρη. Πέρασα χθες, το Σάββατο εννοεί, μπροστά από το Υπουργείο Τουρισμού. Απογοήτευση πλήρης. Παρατημένα φυτά απότιστα. Ξεραμένα. Θλιβερή όψη για ένα υπερυπουργείο της Ελλάδος. Κάνε μια παρατήρηση αν βρεις χρόνο. Σε χαιρετώ. Μια ακροάτριά σου. Βεβαίως, αγαπητή μου Ευδοξία, μετέφερα ήδη την παρατήρησή σας και χαίρομαι που απορώ πως το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχει ένα προσωπικό, εν πάση περιπτώσει. Μένει έτσι να έχει τέτοια πρόσωψη. Δεν είναι και το καθόλου ευχάριστο για ένα Υπουργείο το οποίο το αντικείμενό του φέρνει στην Ελλάδα 22-23 δισεκατομμύρια. Το Σάββατο, αυτό το κυβερνητικό ρεπορτάζ περιεστράφει γύρω από το κυβερνητικό νεοδημοκρατικό, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί έγινε αυτή το, η προσυνεδιακή διαδικασία της, του κόμματος με τον Πρωθυπουργό παρόντα. Καλημέρα σας κύριε Μουμτζή.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα αγαπητέ μου Σάκη. Τι αίσθηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι αίσθηση αφήνει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, αν άφησε αίσθηση, λέω, αν.
1: Ναι, άφησε μια αίσθηση,
0: ναι,
1: ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν λίγο μετά αρχές της άνοιξης. Ήταν ένα κλίμα προεκλογικό από ποια άποψη ότι δεν υπήρχαν διαφωνίες, δεν εμφανίστηκαν ατζέντες, δεν ξέρουμε τώρα στο συνέδριο που θα γίνει αυτήν την εβδομάδα αν θα προκύψουν τέτοια ζητήματα. Πάντως ήταν γενικά καλό το κλίμα σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα που κράτησε πάρα πολλές ώρες, ακούστηκαν πολλές γκρίνες κτλ. Εδώ ήταν όλα, ήταν μια κατάσταση καταλλαγής.
0: Ναι.
1: Και είχε προηγηθεί μια πολύ σημαντική κίνηση, τα εγγένεια του μουσείου που λέγεται Θεσσαλονική Μητρόπολης, είναι το παλιό στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο ένα μέρος, ένα κτίσμα του έγινε μουσιακός χώρος περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων, όπου εκεί τι γίνεται, και αυτή είναι η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Εκεί εκτίθενται τα αποσπασμένα αρχαία από το σταθμό Βενιζέλ. Δηλαδή δείχνει πόσο ταλαιπώρησαν τους Θεσσαλονικείς η αριστερή ιδεολειπτική, φωνάζοντας έγκλημα στο Βενιζέλ, που πήγε τουλάχιστον 3-4 χρόνια πίσω το μετρό. Τώρα θα είχε τελειώσει η γραμμή Καλαμαριάς και θα ξεκινούσε η χάραξη της γραμμής για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τα αρχαία υπάρχουν, εκτίθενται σε ένα καταπληκτικό χώρο. Το στρατόπεδο Παύλου Μελά γίνεται ένα μητροπολιτικό πάρκο. Και ήρθε αυτό το χώρο και τον εγγενίασε ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυρία Μενδώνη, η οποία κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο στα μουσεία, Άρη μου. Δεν μπορεί να σκεφτεί.
0: Όντως κάνει, αλλά η λαϊκή δεξιά της παρατάξεως την αποδέχεται, την κυρία Μενδώνη.
1: Εντάξει, η λαϊκή δεξιά της παρατάξεως νομίζω ότι.
0: Γιατί υπάρχει μια λαϊκή δεξιά απόξω, λέω, εγώ γι' αυτό το διευκρινίζω. Εγώ αναφέρομαι στην εντός παρατάξεως, ναι.
1: Ναι, η απέξω, εντάξει, ας φτιάξει το κόμμα της και ας κατέβει στις εκλογές να μετρηθεί. Η εντός της Νέας Δημοκρατίας λαϊκή δεξιά νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει τίποτα άλλο. Αποδέχεται τους υπουργούς και μάλιστα τους επιτυχημένους υπουργούς. Έτσι, γιατί θα το πούμε για πολλωστή φορά, οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης είναι οι μεταγραφέντες, οι εκμεταγραφείς. Είτε από τα δεξιά, είτε από το χώρο του Πασόκ. Λοιπόν, μη λέμε ονόματα τώρα και γίνουμε δυσάρεστοι.
0: Ναι, και αναστατώνεις αυτό, θα σου έλεγα τώρα δευτεριάτικα αναστατώνεις τώρα, ναι, με τις παρατηρήσεις.
1: Λοιπόν, αλλά θέλω να πω το εξής. Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, το ζήτημα είναι το εξής. Τη φανέλα να την υδρώσουν οι αθλητές, οι παίκτες, οι πολιτικοί. Το θέμα είναι να υδρώσεις τη φανέλα και να παραγάγεις και έργο. Έτσι, διότι αν υδρώσεις μόνο τη φανέλα, χωρίς να έχεις αφήσει ένα έργο, αυτό λέγεται μπιζιμποντισμός. Δηλαδή και κλασική περίπτωση πολιτικού, και εδώ τώρα εγώ θα το πω αυτό το πράγμα. Κλασική περίπτωση πολιτικού που υδρώνει τη φανέλα και παράγει και έργο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου.
0: Παράγει πολιτική. Οποίος παράγει πολιτική. Αρέσει, δεν αρέσει, και παράγει πολιτική.
1: Ναι. Και από όσα υπουργεία πέρασε, έχει αφήσει έργο. Από όσα υπουργεία. Ξεκινώντας από την απελευθέρωση του καμποντάζ, όλα αυτά τα κρουαζιολόπλια που έρχονται, δεν θα έρχονταν. Να πάμε στο ελληνικό, να πάμε στα ναυπηγεία. Στο ναυπηγεία δεν είναι μόνο η θέση εργασίας που έδωσε. Έτσι. Ήτανε η στρατηγική προοπτική που έδωσε σε ένα τόσο μεγάλο τομέα με συνεργασία, με διεθνείς συνεργασίες κτλ. Και στην υγεία γίνονται ανακαινήσεις σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλα τα νοσοκομεία. Συνεπώς, καλό είναι να υδρώσουμε τη φανέλα, αλλά θα βάλουμε και γκολ. Εκεί είναι η υπόθεση όλη.
0: Τώρα, δύο κουβέντες για την ίδια τη Θεσσαλονίκη θέλω να μας μεταφέρεις. Ωραία, καλά τα κομματικά, καλά όλα αυτά τα ενδο-νεοδημοκρατικά. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη, δεδομένου ότι λέγεται ότι δεν πάει καλά η κυβέρνηση απάνω, ενώ η Νέα Δημοκρατία και ότι...
1: Ναι, έχει πρόβλημα.
0: Ναι,
1: πρόβλημα.
0: Ότι οι δεξιοί κοιτάνε σε άλλες πλευρές και τα λοιπά. Δώσ' μας μια αίσθηση λοιπόν.
1: Ναι. Έχει ένα πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως στις δυτικές συνοικίες έχει ένα πρόβλημα, ο οποίος είναι μια περιοχή με πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ο Δήμος Ιβός μου, από ό,τι διάβασα, είναι ο Δήμος με τον μεγαλύτερο δυναμικό πληθυσμό σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί έχει ένα πρόβλημα να μιλήσει με αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Προτάσεις δόθηκαν. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστούν ή αν θα τις ανακούστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που γίνονται πάρα πολλά έργα. Έτσι. Αυτό είναι το παράξενο. Γίνονται πάρα πολλά έργα στην πόλη, αλλάζει όψη πόλη, αλλά προφανώς δεν αρκούν τα έργα για να υπάρξει μια πολιτική εκτίμηση αυτής όντως της πολύ μεγάλης αναπτυξιακής εξέλιξης στην πόλη μας. Να σου πω τώρα την Κυριακή και άλλο αυτό το Σαββατοκύριακο, που έτρεχε και παράλληλα και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, ήταν ένα πανηγύρι σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα πανηγύρι, απίστευτος κόσμος, σε συνδυασμό βέβαια και με το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η έκθεση βιβλίου, ειδικά από το Σαββατοκύριακο, ήταν γεμάτη από...
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό τι σημαίνει, ξενοδοχεία, εστιατόρια, όλο αυτό το πράγμα.
1: Airbnb.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Είναι εβδομαδιαία η έκθεση βιβλίου, είναι εβδομάδα?
1: Όχι, ετήσια.
0: Όχι, διάρκεια της.
1: Πέμπτη με Δευτέρα. Ξεκίνησε την Πέμπτη.
0: Και τελειώνει σήμερα.
1: Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντες τίτλους. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων.
0: Ναι, τώρα να σου πω κάτι, μια που λες για τουρισμό. Απ' τη μια κλαίμε για τον υπερτουρισμό, απ' την άλλη κλαίμε ότι φεύγει η Ryanair. Ας αποφασίσουμε τι διάολο θα κλάψουμε, για ποιο απ' όλα.
1: Τώρα ο υπερτουρισμός αφορά δύο περιοχές της Ελλάδας, δύο νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Και όταν λέμε υπερτουρισμός, έτσι, εννοούμε, πρόσεξε τώρα, ότι οι υποδομές δεν αντέχουν τους τουρίστες. Δεν φταίνουν οι τουρίστες που έρχονται, φταίνουν ότι εμείς δεν εξυγχρονίσαμε τις υποδομές. Και αντί να προχωρήσουμε στο εξυγχρονισμό των υποδομών, θέλουν να διώξουν τους τουρίστες. Αυτή είναι η αριστερή λογική. Λοιπόν, ας καθίσουν να βάλουν το μυαλό τους κάτω, να δουν πώς θα κάνουν έργα, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το τουριστικό ρεύμα, γιατί τελικά οι τουρίστες αφήνουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, να πούμε. Τώρα με τη Ryanair. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα διαπραγματευτικό παιχνίδι. Δεν νομίζω να αφήσει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η Ryanair, ούτε οι Γερμανοί νομίζω θα αφήσουν να υποστούν τέτοια οικονομική απώλεια. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Θα τα ξαναπώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Ο Νόντας Κωνσταντινίδης μου λέει, Άρη μου, για να μιλήσεις στον Εύωσμο πρέπει να τα βρει με τον Κανάκη και τους Αρβίλες. Μάλιστα. Ναι, σε καταλαβαίνω αγαπητέ μου Νόντα, αντιλαμβάνουμε το πόσο κανείς ενώ χρειάζεται την προπαγάνδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την προπαγάνδα. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, καλημερίζω τους φίλους Κυριάκο Σουλιώτη για την ΑΕΚΑΡΑ μας, Νίκο Γερασίμου με τα συγχαρητήρια, Χαράλα από Κυραϊλίδη, όλοι οι αξίδες, βλέπω σήμερα είστε σε μεγάλη έτσι εφροσύνη, σε μια κατάσταση υπερβατική θα έλεγα. Μπράβο, προχωρούμε, διάλειμμα.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Μετρό. Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στην περιφερειακή Δραπετσόνας προς τα λοιπάσματα λόγω τροχαίου με τραυματισμό μοτοσυκλετιστή στο ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και γύρω από την πλατεία Υποδαμίας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην Κατεχάκη, στη Βασιλή Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον Γυάλινο Δρομέα και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντινού. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κουρασγερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο συμπολίτης μας από το κουρασγερόπλαιο είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και προσθέτει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. 56 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
5: οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά προς την περιφερειακή Δραπετσόνας που είχαμε το τροχαίο με τον τραυματισμό του δικυκλιστή. Αλλά χαλάει γενικά η παραλιακή προς τον Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά σχεδόν έχετε σημαντικές καθυστερήσεις, μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Ίδια εικόνα και στην Αθήνα. Προσέχουμε στην Αθήνα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, προσέχουμε Βασιλής Σοφίας και Άνοδο Συγκρού. Η Κατεχάκη που έφτιαξε για λίγο ήταν καλύτερη. Τώρα είναι χάλια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, πολλά προβλήματα. Και μετά πάλι στην Κατηφόρα για να πάτε στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Η κάθοδος Μεσογείων που καιρό είχε να μας ταλαιπωρήσει τόσο, να μας απασχολήσει επί της ουσίας. Στο Χολαργό έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα πηγαίνοντας προς την Αθήνα. Την Κηφισίας ξέρετε πως πρέπει να την σεβαστείτε. Έχει κυρίως το ανωδικό της ρεύμα μεγάλη καθυστέρηση. Και βεβαίως η λεωφόρος Κηφισού με την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο είναι που έχει τα προβλήματα. Και η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Άρη.
0: Μην κλείσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Η σκοτεινιά στο καθώς ερχόμαστε εμείς οι αχάραγοι. Κατεβαίνοντας στην Κηφισού, στο κομμάτι εδώ που από μετά τον Αγιάννη του Ρέντι, όλη η γέφυρα που σκεπάζει τον Κηφισό μέσα στο μαύρο σκοτάδι. Συνεχίζεται αυτό το έργο, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά προχωρώ. Δεν θέλω να λέω τα ίδια κάθε πρωί. Βγαίνοντας από την Αθήνα το πρωί του περασμένου Σαββάτου, παρατήρησα το εξής και το εξής απολαυστικό για μένα θέαμα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέφυγε από την Βαρυμπόμπη και απλώθηκε. Ναι.
16: Και έφτασε Μαλακάσα.
0: Και έφτασε Μαλακάσα και στα δικά σου εκεί τα μέρη. Mm-hmm. Και λίγο πριν τώρα προς τα ελληνική Πολύδροσο αριστερά, πάνω πώς τα λέγανε αυτά, δεν τα θυμάμαι ακριβώς, ναι, το τοπονύμιο. Mm-hmm. Στις πρόποδες της Πάρνηθας, ενώ έχει
16: κρυονέρι,
0: όλα αυτά. Η γη, η ωραία μας φύση αποκαθιστά τον εαυτό της. Μόνη της. Ναι. Και μάλιστα έχει εντάξει, δέντρα να φυτρώσουν, θα χρειαστούν πάρα πολλές, θα χρειαστούν κάποιες δεκαετίες. Ναι. Όμως η πρασινάδα είναι ενδεικτική και έχει φυτρώσει και ένα ωραίο λουλούδι. Αν το ξέρουν οι φίλοι να μου το πούν πώς το λένε, ένα που βγάζει κίτρινα φύλλα. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, πηγαίνοντας στο.
16: Ναι, το σπίτι σου
0: εκεί πάνω στο Ορεινά. Είναι ένα θαμνώδες, μια πρασινάδα η οποία βγάζει ένα κίτρινο φύλλο.
16: Και χρωματίζει.
0: Και χρωματίζει πραγματικά όλη εκείνο το καμένο, τις καμένες πλαγιές όπως βγαίνουν στο αριστερό μας χέρι, ενώ όλα αυτά τα κομμάτια της Αττικής. Και χαίρομαι πολύ.
16: Ναι, πολύ όμορφο έχεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό μου λέει και ο Αναστάσης Μπουραντάς το μήνυμά του στο X. Μου λέει. Έτσι είναι η Μαλακάσα, ρίχνει βροχές σχεδόν συνέχεια. Αν θυμάστε τα τελευταία 30-40 χρόνια έχει καεί πάρα πολλές φορές. Ένα μέρος το οποίο αποκαθίσταται, δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα σε όλο αυτό. Ή είναι καταπράσινη, λείπουν πεύκαλα. Ναι, τώρα αυτά μάλλον ο Άνστας προσπαθεί οδηγώντας να γράψει ένα μήνυμα. Το διατυπώνει προφορικά και έρχεται σε μένα κάπως. Το καταλάβαμε. Αναστάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε με το χορηγό.
17: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ναι, είχα μια παρουσία τηλεοπτική, συνέπεσε με έναν καλεσμένο και ενώ από την πλευρά του Πασόκ τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος επιτέθηκε, αλλά να σας πω την ίδια, επειδή δεν έχω όρεξη, πρωί-πρωί όρεξη για καυγάδες, αρκεί να τον πεις λαϊκιστή και εκεί τελειώνει η ιστορία και τον εγκλωβίζεις. Λαϊκιστής ο άνθρωπος, αφού έκανε τις γυροβολιές του από τη Νέα Δημοκρατία, καταλήγητος του Πασόκ, πέρασε από διάφορα ΣΥΡΙΖΑ, κακό, πώς το λένε, από διαφόρους, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι το στίγμα που εκπέμπει. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Γιάννη Σόζο, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Νίκο Εφρέμογλου, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Παλαιολόγε Ευστρατίου, να είστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, όπως είπαμε, είναι καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι διευθυντής στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν και προσφάτως πρόεδρος στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Όπως ακούμε και στις ειδήσεις, παρέλαβε τον Έλληνα, ο οποίος ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας, σε ειδική πτήση των Ισπανών που μεταφέρθησαν πολλοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, μεταξύ αυτών και ο συμπατριώτης μας, τον οποίον παρέλαβε ο κύριος Βασιλακόπουλος μαζί με διασώστη γιατρό του ΕΚΑΒ και με ειδική πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους ήρθαν, προσγειώθηκαν στην Αθήνα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Πορδοσόλτα, σας και στους ακροατές.
0: Και καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
1: Επίσης, επίσης.
0: Πώς είναι πρώτα απ' όλα ο συμπατριώτης μας?
1: Λοιπόν, ο συμπατριώτης μας είναι σε άριστη κατάσταση, ευδιάθετος, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα, δεν ανέπτυξε ποτέ κανένα σύμπτωμα καθ' όλη τη διάρκεια της κουαριέρας. Είναι σε, πραγματικά δηλαδή ένας κανονικός άνθρωπος που δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Θα ήθελα εδώ να πω ότι η δικιά μου παρουσία στο αεροσκάφος, για να μην υπάρξει παρέλαση,

0: ναρκωτικά, τα κράνη και όλα αυτά.
1: Ούτε στολές, ούτε γάντια, ούτε τίποτα άλλο. Μία απλή μάσκα.
0: Ναι.
1: Και καθόμασταν.
0: Του κάνατε χειραψία, δηλαδή, του κάνατε χειραψία όταν συναντήσατε τον συγκρότημα.
1: Βεβαίως, αλλά μετά βάλαμε. Απολυμάναμε τα χέρια μας με αντισηπτικό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι καθόμασταν στο ένα μέτρο, μιλάγαμε με τον άνθρωπο.
0: Ναι, σκοπίμως τα ρωτώ όλα αυτά για να ησυχάσουμε και να ηρεμήσουμε, κύριε Βασιλακόπουλο.
1: Καμία αντίρρηση. Ναι. Καμία αντίρρηση. Δεν πήγε ούτε ειδική κάψουλα, ούτε ειδικό ντύσιμο κανένα είχε. Ήμασταν όλοι ένα μέτρο και παραπάνω, 1,5 μέτρο, 2 από ό,τι ήταν ο άνθρωπος, και αυτό η υπερβολή είναι, η οδηγία ήταν να είναι πάνω από 1 μέτρο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων. Αλλά τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο αεροπλάνο δεν διέτρεξαν τον παραμικρό κίνδυνο. Τον παραμικρό κίνδυνο. Όσοι είναι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο αυτή τη στιγμή, και μάλλον όσοι ήταν στο κρουαζιερόπλοιο, με συγχωρείτε, γιατί έχει πλέον εκενωθεί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ανέπτυξαν συμπτώματα. Παρακολουθούνται όμως και θα παρακολουθούνται για όλο το χρόνο επόαστης της νόσου, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 45 μέρες. Όμως, θα ήθελα να πω λίγο κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Νόσων ξεκάθαρα λένε ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μικρός. Και γιατί είναι πάρα πολύ μικρός? Γιατί η μεταδοτικότητα αυτού του ιού είναι πάρα πολύ μικρή. Έχουμε απομονώσει τον ιό από κάποιους από αυτούς που ασθένησαν. Ο ιός αυτός έχουμε βρει το γενετικό του υλικό, έτσι, οι επιστήμονες εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρουμε ότι δεν είναι μεταλλαγμένος, δεν έχει καμία μεταλλαγή. Είναι ένας γνωστός ιός που είναι πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, είναι ο ίδιος αυτός ο γνωστός ιός. Άρα δεν υπάρχει κάποιο καινούριο ύποπτο μεταλλαγμένο στέλεχος. Αυτό το οποίο έγινε, ναι, ήταν, οργανώθηκε η σταδιακή εκένωση του πλοίου. Εμάς μας έφερε τον συμπατριώτη μας το Ολλανδικό αεροσκάφος, το οποίο έφυγε από την Τενερίφη και έφτασε στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας. Παραλάβαμε τον άνθρωπο, έναν υγιέστατο άνθρωπο που δεν έχει.
0: Ο οποίος τώρα θα μείνει σε μια καραντίνα 45 ημερών, βαρύ αυτό τώρα.
1: Προσέχτε, ναι, προσέχτε όμως. Η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να έχει τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ενώ στα υπόλοιπα κράτη η καραντίνα θα γίνει με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νόσων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα τεθούν σε καραντίνα 45 ημερών στο σπίτι τους, ο κάθε ένας άνθρωπος, στην οικία του. Έτσι. Εμείς πήγαμε στο πιο, πώς θα το πω, πιο ασφαλές που μπορεί να υπάρξει, που είναι να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, που σημαίνει ότι ακόμα και σε ατύχημα, να σας το πω έτσι, ατύχημα, δηλαδή να νοσήσει ο άνθρωπος, να γίνει μεταδοτικός και κάποιος υγειονομικός να μπει μέσα και να μην προσέξει, να μην γίνεται να μεταδοθεί η νόσος. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε, δηλαδή. Μάλιστα. Υπερβολικά μέτρα.
0: Ναι. Τώρα το προσωπικό, το νοσηλευτικό και το ιατρικό θα είναι και εκείνοι με μάσκες και τα σχετικά μέσα, όπως στην εποχή
1: μάσκα,
0: κορονοϊού. Δεν
1: είναι τίποτε άλλο ιδιαίτερο.
0: Και αυτή με μία μάσκα.
1: Μεταδοτικός. Είναι ακούστε. Το αν θέλει κάποιο να βάλει παραπάνω μέτρα προστασίας για να μπει μέσα, είναι θέμα δικό του. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να βάλω τη μάσκα μου και να μπω μέσα στο δωμάτιο του ανθρώπου αυτού και να μιλήσουμε. Και αυτός φοράει μάσκα για να μπορεί να προστατεύει και αυτός τυχόν και αναπτύξει σύμπτωμα και αρχίζει και μεταδίδει. Όλα αυτά είναι μην τυχόν. Έτσι. Ναι. Τώρα, μερικές φορές η υπερβολή στα μέτρα γεννά υποψίες ότι κάτι κρύβεται. Σας διαβεβαιώ, δεν κρύβεται τίποτε. Η υπερβολή υπάρχει γιατί είμαστε μια χώρα που έχει τουρισμό, που τέλος πάντων έχει καεί λίγο από τον κορονοϊό και που πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να αποτρέπουμε το, ναι, να εκμηδενίζουμε.
0: Ωραία.
1: Το κίνδυνο που μπορεί να είναι 1 στο 1.000.000 ή 1 στο 10.000.000, αλλά και αυτό να το κάνουμε 0.
0: Και κλείνω με το εξής. Τώρα τελικά όταν έχουμε εμβόλιο είναι γιατί έχουμε εμβόλιο. Όταν δεν έχουμε εμβόλιο, γιατί δεν έχουμε εμβόλιο? Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί αυτό που επισημαίνεται είναι ότι αμάν δεν έχουμε εμβόλιο τώρα για αυτόν τον Κανταϊ, όπως τον λένε, εν πάση περιπτώσει.

0: Θα φροντίσει η Moderna.
1: Ναι.
0: Ακούστε, η Moderna, η οποία είναι η εταιρεία που είχε φτιάξει ένα από τα δύο εμβόλια του mRNA.
1: Ναι.
0: Θα φροντίσει σε λίγο να έχουμε.
1: Μάλιστα. Υποθέτεται ή λέτε ότι.
0: Το γνωρίζω.
1: Γνωρίζετε.
0: Θα φροντίσει, είναι σε φάση ανάπτυξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε, κύριε Πρόεδρε του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Διάλειμμα εδώ.
2: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μόλις τώρα η τηλεόραση του Sky, η πρωινή εκπομπή, βρίσκεται στη Λαϊκή, σε μια Λαϊκή. Και μας δείχνει τα κεράσια που μόλις βγήκαν, τα οποία πωλούνται προς 12 ευρώ το κιλό. Ναι, έτσι γίνεται πάντα κάθε χρόνο με τα κεράσια. Αν είναι να τεκμηριώσουμε την ακρίβεια με βάση την τιμή του κερασιού, που είναι τώρα φρεσκότατο, πρώιμο, πώς να το πω δηλαδή, τώρα μόλις βγαίνει. Μετά, όσο θα έρθει περισσότερη παραγωγή, τόσο η τιμή αποκλιμακώνεται, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο. Πολύ ωραία. Αφήστε τα, το σχολιάσω μετά, γιατί θα φιλοξενήσω την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Είναι η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς του καταναλωτή, που συγκροτήθηκε με τον νόμο που ετοίμασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όλα αυτά τα πούμε μετά. Συγκίνησε, φαίνεται τώρα, αυτή η περιγραφή που κάνω, την επαναλαμβάνω, φεύγοντας από την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη Λαμία, από τον Άγιο Στέφανο και αριστερά και δεξιά στην περιοχή την Καμένη πριν από 5 χρόνια, το 2021. Ξέρετε, είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε την Βαρυπόμπη και απλώθηκε μέχρι, έφτασε μέχρι Καπανδρίτη. Λοιπόν, η αριστερή πλευρά του βουνού, των σπρόποδες Σπάρνηθας, η περιοχή λέγεται Δροσοπηγή, μετά είναι ο Κοκκινόβραχος, ο σταθμός Αφιδνών και πιο πάνω είναι η Ιπποκράτους Πολιτεία που είναι πάνω ακριβώς στο βουνό. Η δεξιά πλευρά λέγεται Πευκόφυτο, άριξα το χάρτη τώρα για τον συμβουλευτό για να μπορώ να συνούμαστε. Άρα, κινούμενος λοιπόν προχθές το Σάββατο το πρωί, από τον Άγιο Στέφανο προς τα διόδια Αφιδρών, έβλεπα αριστερά και δεξιά πολύ ωραία πρασινάδα, δηλαδή η φύση αναγεννάται μόνη της μετά από 5 χρόνια και έχει βγει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πρασινάδα που καταλήγει σε κίτρινα λουλούδια. Και είναι πολύ ωραίο συνδυασμός του πράσινου βάση με κίτρινο λουλουδάκι. Μου γράφει λοιπόν ο Γιώργος. Σπαθόχορτο, σπάρτα και ασφάλαχτα είναι τα φυτά με τα κίτρινα λουλούδια. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Αν δεν τα δείτε, τι να σας πω τώρα. Εγώ λέω ναι. Ευχαριστώ για την πληροφορία πάνω απ' όλα. Έρχεται ο Νίκος, μου λέει ο Νίκος Εφρέμογλου, μου λέει: Άρη, καλημέρα. Μήπως εννοείς την Πρίμουλα? Τι να πω, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Άρα πρέπει και εσύ, αγαπητέ μου Νίκο, να το δεις και να μου πεις αν είναι Πρίμουλα, είναι τα ασφάλαχτα που έλεγε προηγουμένως ο άλλος φίλος μας, ο Γιώργος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η θάμνη, λέγονται Σπαρτά, μου λέει η κυρία Παναγιώτα Δέδε. Ωστόσο, στο δρόμο προς τη Νέα Μάκρη από Πεντέλη, μετά την τελευταία ολική καταστροφή, δεν ξαναφύτρωσαν ούτε τα Σπαρτά. Καλή συνέχεια. Δεν ξαναφύτρωσε γιατί η περιοχή αυτή έχει καεί πολλές φορές και μήπως πια θέλει τεχνητή αναγέννηση και όχι φυσική όπως συμβαίνει με την άλλη περιοχή. Τι να σας πω, δεν ξέρω, θα μας πούν οι ειδικοί. Ο Γιώργος Αράπογλου είναι ο δημοσκόπος της εταιρείας PALS, η οποία κάνει τις έρευνες, τις μηνιαίες των δημοσκοπήσεων για λογαριασμό του Sky κάθε μήνα. Καλημέρα σας, αγαπητέ Γιώργο, καλή εβδομάδα.
15: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα σε εσένα, στους ακροατές και στις ακροάτριές.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει πάλι μουρμούρα για τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχει ένα άρθρο ο Ζαχαρία Ζούπης στο liberal.gr και εξηγεί πόσες δημοσκοπήσεις γίνονται σε άλλα κράτη σε σχέση με την Ελλάδα κτλ. Υπάρχει πάλι μια γνωστή μύρλα για την οποία ο Γιάννης Πεντεντέρης το γράφει πολύ ωραία. Λέει ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που μάθαμε στο Πανεπιστήμιο είναι ποτέ δεν τσακωνόμαστε με τις δημοσκοπήσεις, είναι σαν να αντιδικίζουμε το θερμόμετρο. Λοιπόν, αυτό μόνο, δεν χρειάζεται παρακάτω, νομίζω προκύπτει το σχόλιο του. Λοιπόν, εγώ όμως θα ήθελα από σένα, αγαπητέ Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι από αυτού.
15: Άρη, με κάλυψε απόλυτα αυτό που είπες, δεν έχω διαβάσει ακόμα τα δημοσιεύματα. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνώ και με τα δύο. Είμαστε συνηθισμένοι, ναι, είτε πλησιάζοντας οι εκλογές, είτε όταν κάποιος μοιάζει να έχει παράπονο από το θερμόμετρο, όπως είπες, εύστοχα να στρέφεται εναντίον του και όχι ενάντια στην αιτία, στην πραγματική αιτία του πυρετού.
1: Μάλιστα. Πάντως, μέσος αριθμός πολιτικών δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε ένα μήνα, το 2025, Γερμανία 88%, Μεγάλη Βρετανία 66%, Γαλλία 57%, Ισπανία 42%. Στην Ελλάδα πόσες έχουμε ένα μήνα, αγαπητέ Γιώργο?
15: Άρη, δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε τέτοια νούμερα.
1: Εννοείται.
15: Ακόμα και αν είναι δύσκολο.
1: Καμιά δεκαριά το πολύ, όσα είναι, ναι, τα κανάλια, ναι, δηλαδή. Ναι, ξέρω, ναι, εγώ. Ναι, ναι.
15: Λίγο παραπάνω από διψήφιους αριθμούς, αλλά να θυμίσω ότι, ναι, αν παρακολούθησε κανείς τη μάχη για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, που βέβαια είναι Νέα Υόρκη, δεν είναι οποιαδήποτε πόλη, αλλά είναι δημαρχία, θα βλέπω ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες υπάρχουν σε εμάς εδώ πέρα σε μηνιαία βάση, σε προεκλογική περίοδο. Δεν αντιλαμβάνομαι που είναι το αρνητικό στην πληροφόρηση των πολιτών και μάλιστα με διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικές προσεγγίσεις από διαφορετικές εταιρείες. Το αντίθετο θα έπρεπε να μας προβληματίζει και να σχολιάζουμε όταν θα υπήρχε περιορισμένη πληροφόρηση.
1: Αυτό είναι το αστείο. Όταν είναι περίοδος που δεν έχει δημοσκοπήσεις, πως σπάνιες, λίγο πριν τις γιορτές δηλαδή, ή το καλοκαίρι, λέει πού είναι οι δημοσκοπήσεις, κάτι μας κρύβουν. Γι' αυτό σου λέω, δεν βγάζεις άκρη με την παραβομάρα, δεν έχει νόημα. Πάμε παρακάτω τώρα, τα είπαμε αυτά, εγώ απλώς τα θίγω για να μην λένε ότι δεν τα θίγω. Και αυτό μια τρέλα είναι, αν το καλωδείς. Έβγαλες ένα πολύ ωραίο για άλλη μια φορά ποιοτικό δεδομένο. Είπες λοιπόν εάν αυτά τα καινούργια κόμματα και κυρίως της δεξιάς αποκλίσεως επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το συμπέρασμά σου? Είπες ένα ωραίο συμπέρασμα στην τηλεόραση προχθές και θα ήθελα να το επαναλάβεις αν θέλεις.
15: Θα έλεγα, Άρη, με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, τα οποία βέβαια να θυμίσω σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόθεση ψήφου, αφού κόμματα που δεν υπάρχουν δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου, ακόμα περισσότερο δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, αλλά ως απήχηση τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι από τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά αυτό που μοιάζει να έχει τη μικρότερη επίδραση από τη δημιουργία τους όταν ανακοινωθούν και επίσημα είναι το κυβερνόν. Ο χώρος της κεντροδεξιάς στον οποίο κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός προσωπικά φαίνεται να είναι ο χώρος που επηρεάζεται λιγότερο ελάχιστα και από τα τρία ενδεχόμενα νέα κόμματα που μετρήσαμε, αλλά και οι συγγενείς χώροι και ο χώρος της δεξιάς και ο χώρος του κέντρου μοιάζουν να έχουν τη μικρότερη επίδραση. Η άποψή μου είναι βέβαια ότι η δημιουργία νέων κομμάτων με αξιόλογα ποστά λίγο πολύ θα επηρεάσει το σύνολο του πολιτικού σκηνικού, αλλά αν θέλαμε να ιεραρχήσουμε ποια κόμματα θα είχαν τη μικρότερη επίδραση, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν στην κορυφή αυτής της λίστας.
1: Ναι, άρα θα αναμοχλεύσουν αυτά τα καινούργια κόμματα τους με δυνητικούς πληροφόρους εκείνους που είναι ήδη, έχουν επιλέξει κάποια άλλα που θα φύγουν από τα άλλα για να πάνε στα καινούργια, κάπως έτσι να το πούμε απλά.
15: Πολύ σύντομα θα έλεγα ότι οι μισοί, κάτι λιγότερο από τους μισούς ψηφοφόρους που είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν αυτά τα κόμματα βρίσκονται ήδη, τουλάχιστον στη δική μας δημοσκόπηση, μέσα στην απάντηση άλλο κόμμα, η οποία έχει φτάσει σε διψήφιο ποσοστό, στο 11% στην πρόθεση και στο 13% στην αναγωγή. Η ΠΑΛΣ το έχει δείξει από τον προηγούμενο μήνα αυτή την ενίσχυση του άλλου κόμματος. Η απάντηση αυτή νομίζω φιλοξενεί τους έτοιμους, τους αποφασισμένους ψηφοφόρους. Και άλλοι τόσοι, ίσως και λίγο περισσότεροι, φαίνεται να βρίσκονται ακόμα όσον αφορά την πρόθεση ψήφου σε απαντήσεις σε άλλα κόμματα που σε κάποιο βαθμό, δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ποιο βαθμό, προφανώς θα μετακινηθούν στα νέα κόμματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Γιώργο. Σε καλημερίζω. Καλή εβδομάδα, καλή εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις 9 το βράδυ, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, το δεύτερο επεισόδιο στο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Αυτό το χιλιοστό το είπε κάποιος εκ των συνεταυξιαζομένων από τις κυρίες Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη. Θα σας το πω στη συνέχεια. Το διάβαζα χθες στο ρεπορτάζ της Ηλεάνας Μάγρα στην Κυριακάτη Καθημερινή. Εδώ πρέπει να κάνω διάλειμμα όμως, φίλες και φίλοι. Για να πριν κλείσω να πω ότι είτε είναι ασφάκα είτε είναι σπάρτο.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
18: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
19: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
20: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
21: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2-3-82-0-20-669. Picnic, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχεις τραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
22: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
23: Ναι, έλα Γιώργο.
24: Έλα, λέ.
23: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
23: Ο μικρός.
24: Τι?
23: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
23: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
24: Τι?
23: Είπε μπα. Είπε
24: μπαμά.
23: Όχι.
24: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
23: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα.
23: Ναι.
24: Είπε μπάλα.
23: Είπε μπάλα.
24: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
26: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
27: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
28: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
29: Ναι.
28: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
30: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
31: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
32: Μισό.
31: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
32: Μισό.
31: Πάλι μισό.
32: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
31: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάννηρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα θεατικής οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού και στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουζερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι σε άρεστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ανέφερε ότι η παρουσία του ίδιου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον 70χρονο έγινε για λόγους συμβολισμού, ότι το κράτος φροντίζει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Πρόσθεσε ότι όσοι συμμετείχαν στην αποστολή δεν φόρεσαν καμία στολή ούτε γάντια παρά μόνο μία απλή μάσκα. Ο 70χρονος είναι απειρέτος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και σημειώνει πως έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνον λόγους. Την ίδια ώρα, ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του κρουζερόπλοιου που επαναπατρίζονται στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στο χανταϊό, αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις ΗΠΑ Ιράν μετά την δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα, κατηγόρησε το Ιράν ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αρέωση του υπόλοιπου μέρους του που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο συνομιλίας ΗΠΑ Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται σε 100 δολάρια. Αλλάζει από σήμερα τρόπος εισόδου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρες όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη. Η προσέλευση και η αναποχώρηση θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως αποκλειστικά μέσω των συγκεκριμένων φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα λήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ένοπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδος μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης. Σήμερα, κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα μεταβεί στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημέρωνε η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νότιο-ανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις υφίστανται οι οδηγοί που κατεβαίνουν τη λεωφόρο Κηφισού από την Αττική Οδό προς την περιοχή του Ρέντι λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς την γέφυρα Αχαρνών. Μεγάλη καθυστέρηση στο κέντρο της Αθήνας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας φυσικά προς την Βουλή. Η άνοδος της Κηφισίας δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Αγία Φιλοθέη, μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου δηλαδή επί της ουσίας, συναντάται ισχυρά μπουτιλιαρίσματα. Η Αττική Οδός συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς, όχι όμως πλέον προς το αεροδρόμιο τόσο, όσο στο αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα και κυρίως από την περιφερειακή Ημιτού πηγαίνοντας προς την Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στον Πειραιά σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα από την Ιετιώνια Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα. Ευχόμενος να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη μέρα, να πιστέψουμε στην καθημερινότητά μας μετά την ξεκούραση του διημέρου της μιας ημέρας ή ενδεχομένως και καθόλου για εκείνες και εκείνες που παίρνετε ρεπό μεσοβδόμαδα, γιατί έχετε ένα ωράριο που μάλλον έχετε μια εργασία που σας υποχρεώνει να είσαστε στο πόστο σας Σάββατο και Κυριακή. Οπότε είμαστε εδώ λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εύχομαι άλλη μια φορά υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας, στα καθήκοντά μας. Για εσάς που ζείτε στην Ελλάδα, που ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα, και για εσάς κυρίες και κύριοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ζείτε στο εξωτερικό και επικοινωνείτε μαζί μας. Μας έλεγε τέτοια μέρα την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω Δευτέρα, η κυρία Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ότι πρόκειται να οργανώσει στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο συνάντηση με σκοπό να πείσει τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό συμπατριώτες μας που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια να επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας. Μου έγραψε λοιπόν η αγαπητή Ελένη, κάτω το επώνυμό της για μένα, μου λέει: «Καλό βραδάκι κύριε Πορτοσάλτε, να είστε καλά, καλημέρα σας», γιατί γράφει την επιστολή της Χθες μου λέει, ο γιος μου εργάζεται στο Λονδίνο, πήγε χθες στη συνάντηση με την κυρία Κεραμέως, η οποία ήταν μαζί με άλλες 35 εταιρείες. Έμεινε ευχαριστημένος από την πληροφόρηση και θα στείλει 2 βιογραφικά. Ας ελπίσουμε. Υπήρχε πολλής κόσμος, πάνω από 1000 άτομα. Μακάρι αυτή η συνάντηση να στεφθεί με επιτυχία για το καλό όλων μας. Μου γράφει η αγαπητή Ελένη ακροάτρια, για την οποία και εκείνη αγωνία από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ λογικά, μανούλα είναι, για τον γιο της και θα ήθελε, για τον οποίο θα ήθελε να εργάζεται στην Ελλάδα. Αγαπητή μου, εύχομαι τα καλύτερα για την πρόοδο του παιδιού σας, με το καλό, καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Μακάρι αυτή η σταδιοδρομία να συνεχιστεί στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει εμπειρία, πολύ σημαντική κατά την άποψή μου, από το εξωτερικό. Οι κυρίες και οι κύριοι που δουλεύουν στο εξωτερικό έχουν πολλά επιπλέον προσόντα, θα με συγχωρείτε που τα λέω έτσι. Πρώτα απ' όλα έχουν το προσόν της προσαρμοστικότητας σε ένα άλλο περιβάλλον. Δηλαδή μπορεί να έχεις να έχεις εκπαιδευτεί. Πάμε να βάλει λίγο μουσική, γιατί πρέπει να τα λέω σε ξέρω πεδίο.

0: Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να έχεις εκπαιδευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον εαυτό σου. Σε ένα περιβάλλον της πατρίδας σου, ας πούμε, έτσι. Αλλά να μην μπορείς να προσαρμοστείς, να ταιριάξεις, να αντέξεις, να συναναστραφείς με άλλους σε ένα άλλο περιβάλλον, ανεξαρτήτως αν ξέρεις καλά τη γλώσσα εκείνου του περιβάλλοντος, ενώ του κράτους, της χώρας, του εξωτερικού. Άρα όσοι καταφέρνουν να ζήσουν, να σταδιοδρομήσουν, να αλλάξουν, να προσαρμοστούν σε συνήθειες ενός καινούριου τόπου, έχουν, πώς να το πω, έχουν μια ευελιξία και μια, πώς το, μια ικανότητα, να μου το επιτρέψετε αυτό, καλύτερη, ας πούμε, αν μην βάλω άλλους, από μένα, να το πω έτσι. Τώρα, το ζητούμενο είναι, αφού κάνει κάποιος τη διαδρομή του στο εξωτερικό, παίρνοντας ό,τι καλύτερο από θέσεις ευθύνης, ενώ αποκτώντας όλο και ό,τι καλύτερο ως εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία, να έρχεται και να μεταλαμπαδεύει στην πατρίδα του αυτά που έχει αποκτήσει στο εξωτερικό, είναι το καλύτερο. Οπότε, με αυτή την έννοια λοιπόν, αγαπητή Ελένη, μια που μου δώσατε την αφορμή να αναφερθώ στην επιστολή και, στο γιο σας, μακάρι το παλικάρι, μακάρι ο άνθρωπος να βρει μια θέση και να έρθει στην Ελλάδα να φέρει και τις εμπειρίες του από το σημείο, από εκεί που εργάζεται σήμερα. Αφορά σε όλους όσοι είναι στην αντίστοιχη κατάσταση με τα παιδιά αυτά, με τους. Νομίζω η κυρία Κεραμέως μας είπε ότι από τους 700 τόσους χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι μετήκησαν τα τελευταία χρόνια, έχουν επιστρέψει κοντά στους 400.000 και απομένουν άλλοι 300.000. Τώρα δεν τα θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά είναι κάπου εκεί, γύρω στους 300.000 άνθρωποι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, οι οποίοι ζουν ακόμη στο εξωτερικό, και η επιδίωξη των συναντήσεων που οργανώνει η κυρία Κεραμέως, συνοδευόμενη από εκπροσώπους εταιριών, γι' αυτό και στην επιστολή διαβάσαμε ότι η κυρία Κεραμέως πήγε στο Λονδίνο και είχε μαζί της 35 εταιρείες, οι οποίες ψάχνουν, αυτό είναι το θέμα, ότι η Ελλάδα ψάχνει προσωπικό, σοβαρά εκπαιδευμένο, διότι στην Ελλάδα έχουμε ένα ζήτημα ακόμη, δεν έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε την ανώτατη μας εκπαίδευση ακριβώς με τις ίσως και τη μέση μας εκπαίδευση και τη μέση εκπαίδευση, αλλά κυρίως την ανώτατη, με τις ανάγκες που έχει η αγορά σήμερα. Έχουμε λίγο ακόμη, θέλω να πω έτσι, έχουμε λίγο έναν κρατισμό, τη Σοβιετία την έχουμε ακόμη μέσα στον πυρήνα του υπαρκτού ελληνισμού, αλλά φαντάζομαι ότι περνώντας τα χρόνια θα πάμε καλύτερα. Άλλωστε εδώ πρέπει να συγχαρώ τον πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του γνωστού ως ΕΚΠΑ, τον κύριο Μάκη Σιάσο, ο οποίος τι έκανε, κυρίες και κύριοι, το προβάλλει σήμερα στη στήλη του ο Ηλίας Κανέλης και κάνει άριστα στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι έκανε ο κύριος Σιάσος? Ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σιάσος ότι δεν πρόκειται να δοθεί στην φοιτητική οργάνωση της ΚΝΕ η Πανεπιστημιούπολη για να οργανωθεί το φεστιβάλ του έτους 2026. Όπως καταλαβαίνετε, κεραυνός έπεσε εν εθρία, κεραυνός Σιάσου έπεσε σε έθριο καιρό, μέσα από τον καταγάλανο ουρανό, και ξεσηκώθηκε όλος ο αριστερός λυρισμός και κυρίως οι καλλιτέχνες του εντέχνου, οι οποίοι είπαν έσχος και απαράδεκτες αυτές οι ενέργειες του πριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι παραδοσιακά η ΚΝΕ επήγαινε στην Πανεπιστημίου του Πεζογράφου και έλεγε δικό μας είναι, έτσι κι αλλιώς, γιατί τα πανεπιστήμια είναι μέσα στην αριστερίλα. Τώρα θα εκνευριστούν οι φίλοι που είναι σε αυτήν την κατηγορία την ιδεολογική τοποθετημένη, αλλά θεωρούσε η αριστερά και η κομμουνιστική και η λοιποί και οι ανένταχτοι και οι αντικρατιστές και όλοι μαζί, ότι το πανεπιστήμιο είναι κάτι δικό τους. Τους ανήκει, συνεπώς δικαιωματικά παίρναν το χώρο και κάνουν τις συναυλίες. Αυτό δεν θα γίνει. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, Ιάκωβος Μιχαηλίδης ως αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα βάλει τάξη στα δωμάτια της φοιτικής εστίας, δηλαδή δεν θα μπαίνει κάποιος ανεξέλεγκτα στην φοιτική εστία. Θα υπάρχει φύλαξη, θα υπάρχουν κάμερες, γενικός έλεγχος και λογοδοσία. Γιατί συνήθισαν οι φοιτικές νεολαίες παρατάξεις της αριστερής πλευράς να διαχειρίζονται τα δωμάτια. Τόσο απλά. Και αυτό η προσπάθεια του να βάλει τάξη ο κύριος Πρίτανης τον έφερε αντιμέτωπο την προηγούμενη εβδομάδα με προπυλακισμό 40 λεπτών από τους αριστερούς συναδέλφους του. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Καλημέρα σας κυρία Τσαγκάρη, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πολύ και σιδεροκέφαλη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστώ για την φιλοξενία και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ στην πρώτη μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Αν μπορείτε όμως είστε λίγο απόμακροι από το μικρόφωνο και αυτό θα σας αδικήσει στο να μεταδώσετε αυτά που θέλετε να πείτε. Αν μπορείτε να πάρετε το...
1: Μ' ακούτε καλύτερα
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, ούτε είστε σε απόσταση. Ή θα πάρετε το ακουστικό για να βοηθήσει ή θα βγάλετε το... Τώρα έχω την αίσθηση να σας ακούσουμε καλύτερα. Ελάτε.
1: Λοιπόν, έβγαλα τα ακουστικά.
0: Μπράβο, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και τώρα σας μιλάω από το τηλέφωνο.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Κυρία Τσαγκάρη, αν λάβατε ίσως την πιο δύσκολη δουλειά αυτής της περίοδου.
1: Πολύ σωστά.
0: Την πιο, την πλέον δύσκολη. Μακάρι να τα καταφέρετε, εύχομαι να τα καταφέρετε. Για το καλό της κοινωνίας. Τώρα, αν αυτό θα λειτουργήσει για το καλό της κυβερνήσεως, δεν με ενδιαφέρει να σας πω την ίδια, το λέω ξεκάθαρα. Αλλά θα είναι για το καλό όλων. Και ελπίζω να τα καταφέρετε. Τι δεν πάει καλά, κυρία Τσαγκάρη, μάλλον τι έχετε αντιληφθεί ως σήμερα, να το ξεκινήσουμε από το μηδέν, πριν πάμε στα πιο. Πρωτού εξειδικεύσω το θέμα. Ορίστε.
1: Καταρχήν, να σας πω κάποια γενικές παρατηρήσεις που σχετίζονται και με τον πληθωρισμό. Αυτό τον μήνα ο πληθωρισμός δεν είναι πληθωρισμός τροφίμων. Δηλαδή, είναι πολύ λιγότερο, να το πω καλύτερα. Έχουμε πληθωρισμό ο οποίος βασίζεται βασικά στη στέγαση, που προσθέτει 2 μονάδες στο συνολικό πληθωρισμό και στις μεταφορές 1,5, ενώ τα τρόφιμα προσθέτουν 0,9. Είμαστε και σε ξενοδοχεία και τα λοιπά με 0,73. Είμαστε ευχαριστημένοι με το 0,9. Όχι. Αν δούμε όμως λίγο τις κατηγορίες που συμβάλλουν σε αυτό το 0,9, είναι το μοσχάρι, ο γνωστός άγνωστος, που επί ένα χρόνο και παραπάνω μας ταλανίζει. Είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, γαλακτοκομικά και ο καφές. Εμείς τι έχουμε κάνει, και αυτή είναι και η συμβολή και αυτό που μπορεί να κάνει η ανεξάρτητη αρχή. Κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί κυρίως εντοπίζονται αυτή την περίοδο στα καύσιμα, όπου έχουμε ελέγξει σχεδόν όλη την Ελλάδα, και οφείλω να ομολογήσω ότι τα πρατήρια βενζίνης έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ σημαντικά με τον νέο νόμο. Αν εξαιρέσουμε μια μικρή περιοχή της Ελλάδας, τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκουμε είναι πραγματικά μικρά σε σχέση με το πλήθος των πρατηρίων βενζίνης και τα βασικά είδη διατροφής. Οι 63 κατηγορίες οι οποίες έχουν μπει στο νόμο που βγήκε στις 11 Τρίτου. Σε αυτές τις 63 κατηγορίες εμείς έχουμε συγκεντρωθεί στις κατηγορίες που βλέπουμε τους τελευταίους 6 με 9 μήνες μεγάλες σημαντικές, να το πω καλύτερα, ανατιμήσεις. Οι ανατιμήσεις αυτές δικαιολογούνται από κάποιες προσήλες, αλλά ίσως και κάποιες δεν δικαιολογούνται και ίσως κάποιες μερικώς δικαιολογούνται. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 100 φακέλους ανοιχτούς, τους οποίους επεξεργαζόμαστε. Έχετε δει τα πρώτα αποτελέσματα και συνεχίζουμε μέσα στο Μάιο με τρομερή ένταση για να ολοκληρώσουμε και τους υπόλοιπους φακέλους.
0: Θα σας παρακαλούσα να κάνουμε διάλειμμα, κυρία Τσαγκάρη, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσαγκάρη, κυρίες και κύριοι, είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς στην πρώτη μας ραδιοφωνική συζήτηση, συνέντευξη. Η ΔΕΗ είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση εξέχαστη, διότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπαίνετε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δηλώνετε συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικείτε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντουπου, ντουπου, ντουπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχτάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
13: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στις Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού, στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο Κουρασγερόπουλο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο συμπολίτης μας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρός Βασιλακόπουλος. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Θετικό στο Χανταϊού έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ ένας ακόμη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες που φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινόλε του play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
16: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
17: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
16: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
17: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
16: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
17: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
16: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
17: Όχι.
16: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
17: Ναι.
16: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
18: Ένα εισιτήριο.
16: Ναι.
18: Για το Final Four.
16: Ναι.
18: Στην Αθήνα.
16: Ναι.
17: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
16: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
17: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
16: Κέρδισα!
17: Τι?
16: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
17: Πώς!
19: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
20: Αφεντέ με πας μαζί σου.
19: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη.
21: Βελτιώνεται σιγά σιγά η κατάσταση στους δρόμους, αλλά υπάρχουν κάποια πολύ δύσκολα σημεία. Ακούστε, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη είναι ακινητοποιημένο. Η παραλιακή έχει σχεδόν φτιάξει, αλλά στο ρεύμα παραδόξως προς τη Γλυφάδα σας ταλαιπωρεί πολύ. Από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η άνοδος Συγκρού βελτιώνεται, δεν έχει φτιάξει. Το ίδιο και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η άνοδος της Αλεξάνδρας, η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια.
22: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
25: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μου γράφει ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς ασφάλειας. Μια διάσταση στη γενικά προβληματική συζήτηση για το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο και η οποία μου λέει θα σου άρεσε και σένα, είναι ότι τα θαλάσσια ντρόουν να σταθούμε ως την τεχνολογική μετεξέλιξη των πυρπολικών του πολέμου της ανεξαρτησίας, προσθέτω. Κοινώς η ασυμμετρία στον πόλεμο στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Βεβαίως και θα το αναλύσουμε, αγαπητέ Τριαντάφυλλε Καρατράντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Θα επανέλθω και εγώ τώρα με τη σειρά μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας, στην τροφιά μας, η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, ναι, τι είναι αυτή η ιστορία με το μοσχάρι, κυρία Τσαγκάρη, γιατί τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, τι συμβαίνει με το μοσχαρίσιο κρέας?
1: Το μοσχάρι είναι μια καταρχήν παγκόσμια ιστορία, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όχι ιστορία. Ξεκινάει από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, ξεκινάει από ασθένειες, παρατηρείται σε όλες τις χώρες. Στην Ευρώπη βέβαια το φαινόμενο είναι περισσότερο και μεγαλύτερο θα έλεγα σε διάσταση, και στην Ελλάδα όταν έχουμε παραγωγή μόλις 10% από τις ανάγκες μας, όπως καταλαβαίνετε γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: 90% του μοσχαριού των αναγκών μας σε βοηθή είναι εισαγωγή.
0: Μάλιστα. Άρα η τιμή επηρεάζεται από την διεθνή αγορά, θα πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη βέβαια είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, γιατί έχει βάλει και ειδικούς όρους, όπως γνωρίζετε και εσείς. Ναι, οπότε ακόμα και μεγάλες χώρες οι οποίες έχουν παραγωγή, Γαλλία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, ακόμα και αυτές έχουν μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Και φανταστείτε λοιπόν και μια χώρα που έχει μια τρομερή εξάρτηση από τα βοηδή, φυσικά χτυπιέται πολύ περισσότερο από τους άλλους.
0: Καταλαβαίνετε ότι τώρα, κυρία Τσαγκάρη, εσείς διηγείστε μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, αλλά καταλαβαίνετε ότι χειρίζεστε το δυσκολότερο θέμα, το οποίο είναι στη μιλόπετρα της πολιτικής κομματικής αντιπαράθεσης. Λοιπόν, ναι.
1: Αυτό που σας είπα για το μοσχάρι,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε, και γι' αυτό η ανεξάρτητη αρχή έχει στείλει σε
0: μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται η ελληνική του εκδοχή, αυτό ακριβώς. Να το συζητήσουμε αυτό τελώς λοιπόν, το μοσχάρι. Γι' αυτό, επειδή το μοσχάρι μπαίνει στο τραπέζι της πολιτικής κομματικής αντιπαράθεσης.
1: Μόνο να σας πω γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδους σε αυτούς.
0: Ναι. Ωραία. Το ίδιο κάνετε και στα καύσιμα, το ίδιο κάνετε και στα λαχανικά και στα φρούτα.
1: Σωστά. Στα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχαναγορά, αλλά και όχι μόνο, και περιμένουμε αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω κάτι που επικαλέστη.
1: Βέβαια, τα λαχανικά, αν πάλι μου επιτρέπετε και με συγχωρείτε.
0: Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχω τέτοια θέματα. Εννοείται, μιλήστε εσείς, κυρία Τσαγκάρη, μην το συζητάτε.
1: Τα λαχανικά είναι μια άλλη περίπτωση που στην Ελλάδα δυστυχώς τους τελευταίους δύο μήνες έχουν παρουσιάσει μια σημαντική αύξηση, ειδικά τα λαχανικά, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με το καιρό, αλλά έχουν να κάνουν και με την έλλειψη. Ήταν μια μεταβατική περίοδος στα λαχανικά για τη χώρα μας. Η μεταβατική αυτή περίοδος, κύριε Πορτοσάλτε, κάθε χρόνο καλυπτόταν και με εισαγωγές. Δηλαδή η μεταβατική περίοδος από το χειμώνα που πάμε όταν ανοίγει ο καιρός και βγάζουμε δική μας παραγωγή μεγάλη. Και μπαίνουν και μεγάλες παραγωγικές εκτάσεις όπως είναι η Πελοπόννησος κτλ. Φέτος όμως αυτό που έγινε, οι χώρες από τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια εισάγαμε προϊόντα, όπως είναι το Μαρόκο, η Τουρκία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, είτε στραφήκανε προς χώρες Μέσης Ανατολής, και μιλάω για Τουρκία και Μαρόκο, είτε κρατήσανε τα προϊόντα τους για τη δική τους βασική κατανάλωση. Άρα ήταν ένα διπλό χτύπημα. Ήταν ο καιρός, η μεταβατική περίοδος, αλλά ήταν και αυτό που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε δει σημάδια ανάκαμψης τον Απρίλιο. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι τα φρούτα, ας πούμε, στον Ιελκά, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, τον πληθωρισμό, είναι 0 τον Απρίλιο. Η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου έχω να σας πω ότι είναι πάλι 0 τα φρούτα, τα δε λαχανικά είμαστε πολύ κοντά, είναι γύρω στο 4-5% έναντι πέρσι. Άρα εγώ πιστεύω ότι αυτό μέσα στο Μάιο θα διορθώσει.
0: Μάλιστα. Τώρα προσέξτε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το ίδιο άρθρο, κυρία Τσαγκάρη, όπως έκανα και με τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου την περασμένη εβδομάδα. Το άρθρο του Κώστα Καλίτση την Κυριακάτη καθημερινή της προηγούμενης εβδομάδας, της Κυριακής 3ης Μαΐου. Έλεγε λοιπόν ότι στη Φιλανδία ο πληθωρισμός είναι 2,3, στη Μάλτα 2,4, στην Ολλανδία και στη Γαλλία 2,5, αλλά στην Ελλάδα

0: δηλητηρίου προς Θεού, ενέργειες σε επίπεδο εταιριών διανομής και σε επίπεδο κρατηρίων, τα ελέγχουμε όλα.
1: Μάλιστα. Τώρα προσέξτε. Ο κύριος Τσακρόγλου μου λέει το εξής. Πρέπει όμως, μου λέει, να αποφασίσουμε, ζούμε και λειτουργούμε σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας ή κρατικής παρεμβάσεως που το κράτος ορίζει τις τιμές. Ένα. Αν πάμε στο τραπέζι των συζητήσεων, εννοώ της κομματικής αντιπαράθεσης, θα δούμε τώρα, θα ακούμε τώρα και όσο πλησιάζουμε πια, γιατί επί της ουσίας έχει ανοίξει και η προεκλογική περίοδος, θα ακούμε ότι θα έρθουν τα κόμματα να πατάξουν τα καρτέλ. Πείτε μας παρακαλώ τώρα πώς ισορροπούμε ανάμεσα στα καρτέλ, στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς και τι μπορεί να κάνει η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς. Θα πηγαίνει δηλαδή στον μεσάζοντα μεγαλέμπορο της λαχαναγοράς και θα του λέει «Οπ, μεγάλε, κατέβασε το περιθώριο κέρδου σου».
0: Καταρχήν υπάρχουν νόμοι. Η ανεξάρτητη αρχή δεν νομοθετεί, νομοθετεί το κράτος. Ο νόμος που υπάρχει τώρα και μας επιτρέπει τον έλεγχο είναι η ποινική πη στις 11 Τρίτου του
1: 2020. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου λοιπόν,
0: σωστά,
1: μάλιστα.
0: Η πράξη, πολύ σωστά τα λέτε, η οποία μας επιτρέπει να ελέγξουμε το περιθώριο κέρδους την περίοδο ελέγχου και να το συγκρίνουμε με το μέσο όρο του 2025. Αυτό είναι το εργαλείο μας. Τώρα, η λέξη καρτέλ εγώ δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Εγώ θα πω το εξής. Εάν ο οποιοσδήποτε έχει συγκεκριμένα στοιχεία πέρα από αυτά που βλέπω σε καθημερινή βάση και αναλύω σαν αρχή εγώ, θέλω να μου τα καταγγείλει. Και ας μην είναι και επώνυμα. Οπουδήποτε μου πουν, βλέπω τι συμβαίνει με βάση τα στοιχεία και με βάση αυτό που βλέπω στα ράφια. Από εκεί και πέρα, αν ξέρει κάποιος κάτι περισσότερο,
1: ωραία. Πώς εξηγείτε, ωραία. Πώς εξηγείτε ότι η Ολλανδία και η Γαλλία έχουν 2,5 και η Μάλτα 2,4 και η Φιλανδία 2,3 και εμείς είμαστε στο 4,6. Πώς εξηγείτε η διαφορά αυτή?
0: Εγώ να σας πω ότι από τα στοιχεία που έχω, η Ολλανδία είναι μια τεράστια παραγωγική χώρα. Είναι μια παράγει πάρα πολλά.
1: Να το δεχτώ. Η Μάλτα τι παράγει, κυρία Τσαγκάρη? Ένα νησάκι είναι όλο και όλο.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω και δεν θέλω να σας απαντήσω κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά να το κοιτάξω.
1: Και η Φιλανδία τώρα με στις λίμνες και στην τούνδρα πάνω, πού είναι η παραγωγή της? Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω, έτσι? Δηλαδή, προσέξτε, εγώ με το γνωστό τρόπο που τον ονομάζω μπακαλική, προφανώς με πλήρη σεβασμό στο επάγγελμα του Παντοπόλου, λέω λοιπόν ότι μήπως εμείς στον τόπο μας γουστάρουμε να κλέβει ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό πρέπει να καταδειχθεί. Δεν σημαίνει ότι το είπα ότι συμβαίνει κιόλας, αλλά η αίσθηση που βγάζω είναι ότι ψιλοκλεβόμαστε μεταξύ μας, έως και χοντρό.
0: Και γι' αυτό προσπαθεί η ανεξάρτητη αρχή να προσπαθεί να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και στρεβλώσεις στην αγορά, και εκεί στρέφονται και όλες οι αναλύσεις που κάνει και οι έρευνες που κάνει.
1: Μάλιστα. Αυτό το 4,6 η αύξηση του πληθωρισμού το μήνα Απρίλιο, μήπως επιβαρύνθηκε από τα μέσα, από τη μεταφορά των προϊόντων, παραδείγματος χάρη, μήπως?
0: Όσον αφορά τα τρόφιμα, δεν νομίζω, ούτε τα λαχανικά ούτε τα φρούτα. Ήτανε άλλοι οι λόγοι του Απριλίου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα, όπως νομίζω σας ανέφερα πριν, δεν έχουμε το μήνα Απρίλιο, η στέγαση ήταν το βασικό, 2 μονάδες από τις 5,4, οι μεταφορές ήταν το βασικό, 1,5 μονάδα από τις 5,4, και τα τρόφιμα ήταν 0,9 ναι, μονάδες.
1: Ναι, άρα οι μεταφορές έπαιξαν ρόλο, δηλαδή μόλις τσίμπησε το... Τι θέλω να πω, μόλις είδαν οι άνθρωποι αυτοί που διακινούν τα προϊόντα ότι τσιμπάει το μεταφορικό, παπ, το ρίξαν αμέσως στον πελάτη.
0: Οι μεταφορές, βέβαια, είδαμε και μία μεγάλη αύξηση στη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Το μήνα Απρίλιο σε σχέση με πέρσι 17,1% και στο ντίζελ 32%. Ναι. 32,4. Αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και στη Γαλλία δεν μεταφέρονται προϊόντα και στην Ολλανδία δεν δουλεύει το φορτηγό. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα που είμαστε, τι να πω, ότι το μοναδικό φαινόμενο φορτηγών στις οδικές μεταφορές.
0: Έχετε δίκιο, βεβαίως.
1: Ναι.

0: Μεταφορές βέβαια εννοούν μέσα εδώ η Ελστάτ, εννοεί και εμάς που, δηλαδή που πάμε στη δουλειά μας, που γυρίζουμε, γιατί μετράνε το σύνολο της βενζίνης και το σύνολο του ντίζελ, έτσι.
1: Μάλιστα. Τι να πω, σας εύχομαι, δεν βγάζουμε άκρη, εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω, γιατί κάποτε πήγαινα με βάση το βιβλίο που λέει ότι είναι άλλη η αγορά των 50 εκατομμυρίων κατοίκων και άλλη η αγορά των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Αλλά εδώ και η φουκαριάρα η Μάλτα, ζητώ συγγνώμη για τη Μάλτα, που είναι μικρότερη χώρα από εμάς σε έκταση και όμως καταφέρνει και τι θα σέβει τον πληθωρισμό. Εμείς βγάζουμε κάτι αχόρταγο, αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε εσείς. Τι να σας πω.
0: Λοιπόν, επειδή μου κεντρήσατε το ενδιαφέρον και πάρα πολύ σωστά το κάνατε, θα ήθελα να ψάξω λίγο τη Μάλτα και τη Φιλανδία και να τα ξαναπούμε.
1: Σας περιμένω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Τσαγκαρή.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Σας ευχαριστώ, θα σας οχλήσω σε μια εβδομάδα από τώρα. Εντάξει, μέσω του κυρίου Γιαννίδη.
0: Δεν είναι όχληση.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι χαρά και υποχρέωση.
1: Ναι, καλημέρα. Νομίζω, κυρία Τσαγκάρη, ανεξαρτήτως, πώς να το πω, εσείς τώρα, γι' αυτό είπα ότι γι' αυτό σας εύχομαι να είστε σιδηροκέφαλοι και αποτελεσματικοί στη δουλειά σας, πραγματικά, διότι θα σηκώσετε το μεγαλύτερο βάρος. Το βλέπετε άλλωστε ότι το μοναδικό πρόβλημα πάνω στο οποίο θα γίνεται σκοτωμός είναι ο πληθωρισμός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Οπότε χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας τεχνοκρατικά, δηλαδή όταν πηγαίνουμε στη συζήτηση στα τραπέζια με διάφορους λαϊκιστές, όπως αντιμετώπισε έναν λαϊκιστή το πρωί στην τηλεόραση του Sky, έναν υποψήφιο με το Πασόκ, να έχουμε δεδομένα και μετά αν μας έρθει ο Πασόκ να μας πει θα τα λύσει εκείνο τα προβλήματα, να τα λύσει μια χαρά, βεβαίως να πάρει την ψήφο και να τα λύσει, αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα, γι' αυτό σας πιέζω. Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Εγώ, γεια σας.
1: Η κυρία Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς, διότι το σκάλωμά μου, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχω φάει πετριά είναι να λέμε το πραγματικό και ο καθένας εκεί να οικοδομεί την άποψή του. Να έρχεται δηλαδή ο κύριος Φαραντούρης και να λέει ότι εκφράζω θέσεις κυβερνητικές, είναι σαν να έχω έναν νταβατζή απόψεων να χαρακτηρίζει τις απόψεις μου ότι είναι οτιδήποτε. Ενώ βεβαίως και το κάνει με την άνεση ότι είναι ο ίδιος λαοπλάνος και λαϊκιστής και επιτίθεται ελλείψη επιχειρημάτων να τεκμηριώσει τη γνώμη του και κάνει επίθεση στη γνώμη του διπλανού του και χαρακτηρίζει τη γνώμη του διπλανού του, προσέξτε. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε τα τεχνικά στοιχεία, μπας και συνοηθούμε. Διάλειμμα εδώ.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο φίλος Πέτρος Λάζος, ο οποίος αρθογραφεί στο capital.gr, μου γράφει μετά την καλημέρα και το καλή εβδομάδα. Άρη, η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδος, Μάλτας, Πορτογαλίας και όποιας άλλης χώρας είναι οι καταναλωτές. Το έχω γράψει πολλές φορές. Δεν μου γράφεις ένα μικρό σημειωματάκι να εξηγήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά ημών των πατριωτών, των Ελλήνων και των Ελλήνων, μπας και οικοδομήσουμε καμία πιο σοβαρή συζήτηση? Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο μου. Το βιογραφικό της κυρίας Τσαγκάρη είναι εξαιρετικό. Θα σας το διαβάσω αύριο, δεν προλαβαίνω σήμερα. Γιατί τώρα μαζί μας ο Γιάννης Μαρακάκης, γνωστός ποινικολόγος. Κύριε Μαρακάκη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
10: Να είστε καλά. Και επικαλούμενος και την καταγωγή σας από την Μεγαλόνισο, από την Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, κύριε Μαρακάκη, νομίζετε ότι, πώς θα το πω, μπορούσε να αποτραπεί αυτό το φωνικό της προηγούμενης εβδομάδας όπου ο γονιός σκότωσε τον αδελφικό φίλο του παιδιού του επειδή θεώρησε ότι το παλικάρι αυτό, το συνομήλικο με τον γιο του, ήταν η αιτία που σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο δυστύχημα και μάλιστα με το ειδικό του αυτοκίνητο?
11: Δεν είμαι πολύ σίγουρος και ο λόγος που το λέω είναι πέραν του αυτής της δυστυχέστατης συνθήκης με την οποία όλοι έχουμε συμβιβαστεί, το ότι χάνονται μερικές εκατοντάδες άνθρωποι στον δρόμο κάθε χρόνο και δυστυχώς η Κρήτη είναι πρωταθλήτρια σε αυτό. Δηλαδή τις αρχές βέβαια θα απασχολήσει και αυτό το ζήτημα κάτω. Η άλλη συνθήκη η οποία έχει καταστεί κοινός τόπος για δεκαετίες και παλεύουμε να την ξεριζώσουμε είναι ότι όταν μια οικογένεια υφίσταται μια αδικία, η υποχρέωση του αρσενικού της οικογένειας είναι να αποκαταστήσει την τάξη έτσι όπως ορίζουν κάτι κοιτάπια τα οποία από γενιά σε γενιά πέρναγαν οι μάνες κυρίως, για το τι υποχρεώσεις έχουν τα αρσενικά σε μια τυπική κριτική οικογένεια. Έχουμε πλέον περάσει σε άλλο αιώνα. Έχουμε ενταχθεί κανονικά στο δυτικό κόσμο. Η Κρήτη είναι ένας πανέμορφος τόπος. Για μένα είναι ο πιο όμορφος τόπος στην Ελλάδα. Και αν πούμε ότι η Ελλάδα είναι ίσως ο πιο ωραίος προορισμός στον πλανήτη, θα έλεγα ότι η Κρήτη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει, και τοπογεωγραφικά και σε επίπεδο παράδοσης, και η αντίληψη βγάζει όμορφους ανθρώπους. Είναι κρίμα να δηλητηριάζεται και το νησί αλλά και η κάθε έννοια ασφάλειας της τάξης σε μια τέτοια κοινωνία από αντιλήψεις οι οποίες είναι παροχημένες. Και ξέρετε, το είπαμε μαζί και στη τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα, φοβάμαι πάρα πολύ ότι επειδή η Κρήτη, ό,τι και αν κάνουμε, παραμένει μια αμιγώς μητριαρχική κοινωνία ακόμη, ότι οι περισσότερες εκ των αποφάσεων εκπορεύονται από τις γυναίκες. Και οι γυναίκες είναι και αυτές που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα αυτό. Το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με τον γενικό αφοπλισμό, γιατί πρόσβαση σε ένα όπλο, όπλο μπορεί να βρει οποιοδήποτε, ή μπορεί να κάνει όπλο το αυτοκίνητό του ή μια πέτρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι το που μπορεί να βρεθούν τα όπλα, αν είναι σε σεντούκια ή όχι. Είναι ωραία. Γιατί να πρέπει να αφαιρέσεις ζωή επειδή θεωρείς ότι έτσι ορίζει η παράδοση.
10: Θέλετε, μου προτείνετε κάποιο, αυτό και με αυτό κλείνω γιατί θα επανέρθω στο θέμα, μια κυρία, μια γυναίκα που μπορεί να αποτελέσει μια μορφή που να συμπυκνώσει αυτό το περιεχόμενο του λόγου σας, κύριε Μαρκάκη, δηλαδή να βγει μπροστά αυτή η γυναίκα και να πει, παιδιά, μάνα, κριτικά, μπορεί να σκεφτείτε κάποια,
11: είναι
10: να
11: πολλές.
10: Την ξελίσουμε.
11: Όχι, είναι πολλές, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα και είναι και γυναίκες οι οποίες είναι και περισσότερες είναι όρημης ηλικίας, δηλαδή έχουν και παιδιά και εγγόνια και λένε φτάνει πια, μόνο εμείς μπορούμε να το λύσουμε. Το λένε ευθαρσώς.
10: Ναι.
11: Τώρα μου λέτε κάποια γυναίκα που έχει μια θεσμική θέση, σε αυτό εγώ δεν είμαι έτοιμος, αλλά σίγουρα θα πρέπει να περάσει και μέσα από εκεί. Δηλαδή θα θέλει, είναι υποχρεωτική πολιτική πρωτοβουλία για να καταστεί αυτό το πράγμα συνθήκη και να τελειώνουμε μια και έξω.
10: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρακακή. Χάρηκα πολύ.
11: Καλημέρα.
10: Σήμερα παρακολουθούμε το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ που ετοίμασαν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Διάφοροι φυρφυροί και οι αριστερούλιδες συζητούν γιατί τώρα και γιατί προβάλλεται κτλ. Τι να σας πω τώρα, λέμε τώρα για. Συζητάμε πράγματα τα οποία. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει. Πώς βγήκε το χιλιοστό όμως. Στον ντοκιμαντέρ μιλάει ο Μάρτιν Σερμάιερ. Το 2015 ήταν. Ο κύριος Σερμάιερ, σήμερα πρεσβευτής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βατικανό, ήταν τότε επικεφαλής του γραφείου του Ζαν-Κλοντ Ιουνκέρ. Και στην ερώτηση της κυρίας Δεντρινού, πόσο κοντά βρέθηκε στο να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, ο κύριος Σερμάιερ απάντησε: ένα χιλιοστό. Καλημέρα σας, 9 το βράδυ, το ραντεβού μας στην τηλεόραση του Sky μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα.
0: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ.
12: Πολύ ωραία. Η ώρα είναι 10.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στις ανόδους Συγκρού Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο συμπολίτης μας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, Θοδωρός Βασιλακόπουλος, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σημειώνει σε ανάρτησή του πως ο άνδρας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνο λόγους. Την ίδια ώρα θετικό στο Χανταϊό έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ ένας ακόμη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός γνωστοποίησε εχθές ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας έχει ανακοινώσει ότι οι 2 τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του Χόντιους, μία από την Αυστραλία και μία από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις ΗΠΑ Ιράν μετά τη δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση των όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $99,4 ανά βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέστρεψε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε αρχικά πως η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Πολάτη Κορινθίας, καθώς βρέθηκε νεκρός ένας 69χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα από όπλο, ενώ τον άνδρα βρήκε σκηνικό του πρόσωπο και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της αυτοκυρίας.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στον ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη West Ham με 1-0.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάι, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα, ακούτε Sky 100,3 το ημερολόγιο. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, πολύ βραχνός από το Σαββατόβραδο και ύστερα. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά 210-48-00-170 ως 174. Και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, τα δύο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη που προσέφεραν στους Σλάβους το αλφάβητο.

Λοιπόν, ιστορίες από το Σαββατοκύριακο. Ιστορία πρώτη, δονήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η συναυλία των Metallica ήταν αυτό που λένε στην Ήπειρο Talk of the Town. Όσοι δεν ήταν εκεί, ζήλευαν που δεν ήταν εκεί. Εκτός από μερικούς που δεν ζήλευαν καθόλου. Και γενικώς οι εντυπώσεις ήταν, τι να πω, εντυπωσιασμένες. Οι Metallica έκαναν ένα μεγάλο κοπλιμέντο στο αθηναϊκό κοινό και στην ελληνική μουσική. Έπαιξαν μια δικιά τους διασκευή του Ζορμπά. Έπαιξαν και τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διασκευή που την έχουν στάνταρ στο πρόγραμμά τους, που είναι η διασκευή στο τραγούδι στην μουσική του Ένιο Μωρικόνε, η έκσταση του χρυσού από εκείνη την ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος».

Δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο, δονήσεις στη Φιλαδέλφια. Να, δύο από τα θέματα που μας άφησε το Σαββατοκύριακο η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Συγχαρητήρια. Όλοι συμφωνούμε ότι με βάση την απόδοση όλης της χρονιάς, τη δική της και των υπολείπων, μάλλον δικαίως το πήρε. Και ακόμη ένα από τα αυτά που μας άφησε πίσω η περασμένη εβδομάδα, στο τέλος της, την Παρασκευή το βράδυ, η Σία Κοσιόνη είπε την τελευταία καληνύχτα στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Της αφιερώνω το τραγούδι αυτό, Respect. 45 χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία, έχω συνεργαστεί με πολλούς συνδοαδέλφους, αλλά τη Σία την ξεχωρίζω, ήταν μια χαρά να συνεργάζεσαι μαζί της. Ήταν εξαιρετική ως συνάδελφος, ήταν σπουδαία κάνοντας την πιο απαιτητική δουλειά στο τηλεοπτικό σύμπαν, και το πρόσωπό της ταυτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, 20 ολόκληρα χρόνια, με ένα δελτίο ειδήσεων που μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, αλλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια έχει την μεγάλη αρετή ότι δεν ιεραρχεί ποτέ τα θέματα του με βάση την εικαζόμενη εμπορικότητά τους. Δεν θα έκανε ποτέ πρώτο θέμα ένα συνταρακτικό από το αστυνομικό δελτίο, για παράδειγμα. Ιεραρχεί τα θέματα του βάσει της σημασίας που νομίζει ότι έχουν. Αυτό είναι μια αρετή σπάνια και η Σία εκπροσώπησε αυτήν τη λογική δελτίου. Αυτά έρχονται, αυτά αφήνουμε πίσω μας, τι έχουμε μπροστά μας. Στην εβδομάδα που αρχίζει έχουμε δύο πολύ σημαντικά ραντεβού, ένα με πελώρια διεθνή σημασία, το ταξίδι στα τέλη της εβδομάδας του Πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη, τον Σι. Εδώ έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που, για το οποίο ξοδεύεται πολύ μελάνη. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χωρίς απρόπτα. Το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Για να δούμε πώς θα είναι το συνέδριο. Όλοι το περιμένουν. Αυτά είναι τα δύο ραντεβού της εβδομάδας που αρχίζει, τα δύο μεγάλα θρίλερ που είχαμε σε εξέλιξη και το ένα εξακολουθούμε να το έχουμε. Το ένα είναι το θρίλερ με την κρουαζιέρα και τον Χανταϊό. Φαίνεται ότι ο πανικός ίσως ήταν λίγο υπερβολικός, όπου και αν εκδηλώθηκε, αλλά αυτή η ιστορία ήταν μια πολύ ισχυρή υπενθύμηση για το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θυμάμαι την εποχή του COVID, κάποιος έλεγε ότι τον παλιό καλό καιρό, στα αρχαία χρόνια, στα χρόνια του Μεσαίωνα δηλαδή, όταν οι πανδημίες άρχισαν να εμφανίζονται, ένας ιός ταξίδευε με την ταχύτητα που ταξίδευε ένας άνθρωπος, δηλαδή τα πόδια του, το άλογό του, άντε και ένα ιστιοφόρο καράβι. Τώρα πια ταξιδεύει με την ταχύτητα ενός Boeing που κάνει το γύρο του κόσμου σε λίγες ώρες. Το άλλο μεγάλο θρίλερ είναι η σχέση Ιράν-Τραμπ. Είχε δοθεί πριν μερικές ημέρες η πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, ήταν μια σελίδα όλοι και όλοι, 14 σημεία. Περιμένανε την απάντηση. Η απάντηση δόθηκε χθες. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η απάντηση πολύ τον απογοήτευσε και πολύ τον στενοχώρησε. Και αν δεν αλλάξουν μυαλά οι Ιρανοί, θα, μέσα σε δύο εβδομάδες, λέει, θα έχουμε βομβαρδίσει όλους τους στόχους που θέλουμε. Άκουσα την δήλωση, διάβασα μάλλον τη δήλωση, και λέω, κάτι μου θυμίζει. Έψαξα λίγο το αρχείο και βρήκα ότι πριν μερικές εβδομάδες, αρκετές εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει: έχουμε ήδη χτυπήσει όλους τους στόχους στο Ιράν, δεν έχουμε άλλο στόχο να χτυπήσουμε. Ας πούμε χρόνια πολλά. Ο Eric Burdon των Animals και της solo καριέρας, ένας σχεδόν συμπατριώτης μας, το περισσότερο μέρος της ζωής του το περνά τώρα πια εδώ στην Αθήνα. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Είναι γεννημένος μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου. You must know by now I love you only. I never have thoughts about any other woman. Πολιτικά, το Σαββατοκύριακο έφερε νέες σελίδες στο διστοπικό φάκελο των υποκλοπών, νέα δεδομένα. Ένα πρώτο δεδομένο είναι η πρώτη συνέντευξη μετά από πόσο, κάμποσα χρόνια, 3,5 χρόνια νομίζω, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είπε δύο πράγματα. Πρώτον, είπε: εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δηλαδή ήταν μια δήλωση που λέει: εγώ ανέλαβα την ευθύνη, αλλά δεν είχα την ευθύνη.
Και είπε και κάτι ακόμη, ότι όταν έχεις από τη μία πλευρά, και μάλλον για το πω όπως το διατύπωσε, και πρωτοετής φοιτητής νομικής γνωρίζει ότι όταν από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μένου Μελούς, το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ίσως χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, ένας δικαστικός, απόστρατος τώρα, αλλά ήταν μετά την συνταξιοδότησή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο κύριος Μενουδάκος, σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες στο Βήμα, στη Δήμητρα Κρουστάλη, λέει ότι η διπλή ανάμειξη του Αρείου Πάγου στη διερεύνηση των υποκλοπών ενισχύει τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη, η οποία οφείλεται και στους εν ενεργεία δικαστές. Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δεν πρέπει να κάνουν χάρες στην κυβέρνηση, και ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υποφελείται η κυβέρνηση. Και λέει επίσης για το συγκεκριμένο ότι όταν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο πρωτοδικείο και στα οποία βασίστηκε η απόφαση του δικαστηρίου, που πρόκειται για νέα στοιχεία που συνηγορούν στο να συνεχιστεί η έρευνα, θεωρώ ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώσεις νέα στοιχεία για να δεις αν υπάρχουν νέα στοιχεία. Η απόφαση του πρωτοδικείου περιέχει νέα δεδομένα και όχι μόνο κρίσεις, άρα η έρευνα έπρεπε να προχωρήσει.

0: πίσω στο μικρό μας κόσμο, εδώ στην περιοχή μας. Μια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας προκάλεσε αναταράξεις και κάποια ανησυχία. Είναι σαν να γυρίζουμε πίσω στο 1995, τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε τον περίφημο νόμο του Κάζους Μπέλι, πως αν η Αθήνα επεκτείνει, όπως της δίνει δικαίωμα το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, τα χωρικά της ύδατα, αυτό θα ήταν αιτία πολέμου. Τώρα η περίφημη γαλάζια πατρίδα και οι χάρτες που την συνοδεύουν και που περίπου θεωρούν ότι η ευθύνη για το Αιγαίο μοιράζεται περίπου στη μέση του, έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, ίσως επιστρέψει, αναγγέλλεται μάλλον ότι θα επιστρέψει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήρθε και στο Ευρωκοινοβούλιο με μια κίνηση που έκαναν Έλληνες ευρωβουλευτές. Ένας από αυτούς, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τσούμα.
0: Τι κάνατε ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, υπήρξε δημοσίευμα του Bloomberg και άλλων μεγάλων μέσων διεθνών ότι ετοιμάζεται η τουρκική εθνοσυνέλευση να υιοθετήσει νομοθέτημα όπου η γαλάζια πατρίδα, από εκεί που μέχρι τώρα είναι ένα αφήγημα ή μια περιγραφή, θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να προέκυψε από μια δημοσιογραφική έρευνα, αλλά μπορεί να έχει και δοθεί σκόπιμα από την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να ανιχνευτούν, να δουν τις πιθανές αντιδράσεις Ελλάδας και Κύπρου. Όταν λοιπόν εμείς το είδαμε, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, καταθέσαμε μια ερώτηση προς την Τάγια Κάλλας, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ορισμένα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, αν γνωρίζει αυτή την πρόθεση της Τουρκίας και στην περίπτωση που το γνωρίζει, πώς την κρίνει. Δεύτερη ερώτηση είναι εάν προτίθεται να προβεί σε κάποιες κινήσεις προκειμένου να αποτραπεί η κατάθεση ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Και το τρίτο και σημαντικότερο, ίσως κατά τη γνώμη μου, που προκάλεσε και την έντονη ενόχληση της Άγκυρας, ήταν ότι είπαμε σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να εξεταστούν κυρώσεις σε βάρος των μελών της τουρκικής κυβέρνησης που θα εισηγηθούν το συγκεκριμένο νομοθέτημα.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Μπορεί να το κάνει μετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά από τη στιγμή που εμείς ως ευρωβουλευτές, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το ζητούμε, ανοίγει ένα θέμα. Θέλω να θυμίσω ότι οι σοσιαλιστές είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα του Ευρωκοινοβουλίου και εγώ έχω και την ιδιότητα του αντιπροέδρου των σοσιαλιστών για θέματα διεθνή και άμυνας. Άρα αποκτά η ερώτησή μας και έναν συγκεκριμένο συμβολισμό πέρα από αυτό καθεαυτού το κείμενο. Η διαδικασία λοιπόν.
0: Είδα αντίδραση πάντως, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσιευμάτων. Αυτό που μάθαμε είναι ότι πολλές τουρκικές εφημερίδες, κάποια μάλιστα το έκανε και πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Η ενόχληση της Άγκυρας φάνηκε αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι κάναμε πολύ καλά που χτυπήσαμε το πρώτο καμπανάκι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση το ξέρει και κάνει τις δικές της κινήσεις χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά τουλάχιστον εκεί που μας αναλογεί εμάς ευθύνη, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την ιστορία να προχωρήσει έτσι. Και φαντάζομαι ότι σε ένα περίπου 1,5 μήνα που είναι υποχρεωμένη να απαντήσει η ύπατη εκπρόσωπος, θα έχουν προηγηθεί αρκετές επαφές με την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να δουν ποια θα είναι η συγκεκριμένη απάντηση.
0: Άρα η κίνησή σας έχει έναν προληπτικό χαρακτήρα. Κινηθήκατε έγκαιρα για να χτυπήσετε
1: ένα προλάβω,
0: και να προκαλέσετε ενδεχομένως να δούμε τι θα προκληθεί ακριβώς.
1: Κάθε φορά, σχεδόν πάντα στα ελληνοτουρκικά, ερχόμαστε μετά την εκδήλωση δράσης της Τουρκίας. Ας κάνουμε επιτέλους κάτι σε μια προσπάθεια να προκαταλάβουμε μια κίνηση η οποία, ξέρετε, από το να περιγράφεις την γαλάζια πατρίδα ως ένα ευχολόγιο μέχρι το να το νομοθετήσεις και να αποκτήσεις την ισχύ του εσωτερικού δικαίου είναι μια μεγάλη απόσταση και νομίζω ότι αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να το αποτρέψουμε.
0: Ναι. Έχετε κάποια εξήγηση γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί το
0: έρχεται
1: κάνει
0: τώρα στην επικαιρότητα αυτή η ιστορία τώρα.
1: Έχει προηγηθεί πριν λίγες εβδομάδες η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την υυπογράφει ο Ευρωπαίος Σοσιαλιστής Νάτσο, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις για την Τουρκία, η οποία ενόχλησε και αυτή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, διότι αναφέρει τα αυτονόητα των αξιών της Ένωσης. Δηλαδή, δεν υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και μια σειρά από άλλα ζητήματα, και βεβαίως καταγράφει μέσα μετά από δική μας παρέμβαση έγινε αυτό, το γεγονός ότι η Τουρκία απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών, της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια, έχει επίσης ενοχλήσει την Τουρκία, ίσως να είναι μία κίνηση, αλλά κάθε χρόνο περίπου έτσι είναι η εκθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη θέλουν να έχουν στενότερες σχέσεις με την Τουρκία, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει βασικές αρχές που σχετίζονται με τις αξίες της ίδιας της Ένωσης, όπως είναι αυτά που σας προείπα, η διαφάνεια, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και κυρίως ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει μια πρώτη προσπάθεια ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ αυτό, να ενεργοποιήσουμε το περίφημο άρθρο 42.7, που είναι το άρθρο για την αλληλεγγύη σε περίπτωση επίθεσης μιας τρίτης χώρας σε βάρος κράτους μέλους. Νομίζω λοιπόν ότι όλες αυτές οι κινήσεις έχουν ενοχλήσει, αλλά είναι κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα αυτονόητα, την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιάτη. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Heaven, I'm in heaven.

0: together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven.
1: Ακούτε Σκάκη, το κομματρία είναι το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου, το ημερολόγιο αυτής της μέρας, όπου έχει σημειωμένα πολλά και διάφορα, πολιτικά και διεθνή και μουσικά. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλης της ιστορίας, γεννημένος σαν σήμερα, ο Irving Berlin. Έζησε 101 χρόνια, έγραψε κάτι περισσότερο από 1500 τραγούδια. Αυτό είναι ένα από αυτά. Εδώ, με τη φωνή του Louis Armstrong, ντουέτο με την Ella Fitzgerald. Αλλά η Έλα μπαίνει αργότερα. Και πρέπει να πάμε στη διαφημίση. Στο μεταξύ, να σας θυμίσω, το ελληνικό πρωτάθλημα τελείωσε πρακτικά. Δηλαδή, ξέρουμε την πρωταθλήτρια, είναι η ΑΕΚ. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού, το μεγαλύτερο κάθε χρονιά, στον τελικό του Champions League. Θα γίνει στη Βουδαπέστη και, αν θέλετε να ζήσετε αυτή την μοναδική εμπειρία, μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, δηλαδή να ζήσετε τρεις μέρες στη Βουδαπέστη, τις ημέρες του τελικού, και στο γήπεδο βέβαια την ώρα του τελικού. Να θυμίσω επίσης ότι σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, στο nbg.gr, μπορείτε να μάθετε τους όρους με τους οποίους μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτήν την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας. Σας βοηθάει να έχετε πρόσβαση σε ένα δάνειο για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως 500.000 για κεφάλαιο κίνησης, έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με πολύ χαμηλό επιτόκιο λόγω της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, πρόγραμμα TEPIC 3. Αυτή είναι η Έλα Φιτζέραλντ. Διακοπή, διαφημίσεις.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο συμπολίτης μας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Θετικό στο χανταϊό έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ ένας ακόμη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Επίσης, μια Γαλλίδα επιβάτη του κρουαζιερόπλου έχει βρεθεί θετική στον ιό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, σύμφωνα με τη Γαλλίδα Υπουργό Υγείας. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα και πάλι, Σκάι 100,3, ημερολόγιο Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Είναι η μέρα που οφείλουμε μια σπονδή στο μεγάλο Bob Marley. Σαν σήμερα, 1981, έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 36 ετών και όμως πρόλαβε να αλλάξει πολύ. Να αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον ήχο που έγινε πια ο ήχος της ζωής μας εδώ και τόσα χρόνια.

0: μηνύματα για το θέμα των υποκλοπών. Τα κρατώ, θα επανέλθω, αλλά τώρα ας βάλουμε έναν επίλογο, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε έναν επίλογο σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση και αναταραχή που προκάλεσε το επεισόδιο με τον γνωστό Κουραζιερόπλιο και τον Χανταϊό και το θρίλερ του που θα πάει, πώς θα μεταφερθούν οι επιβάτες του. Ένας επιβάτης Έλληνας που ήταν στο Κουραζιερόπλιο, όπως έχετε ακούσει, είναι από το πρωί εδώ σε ελληνικό έδαφος, θα είναι σε καραντίνα για κάμποσες μέρες στο Αττικό νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Παρακάλεσα τον κύριο Αθανάσιο Τσακρή, που είναι καθηγητής μικροβιολογιακής, διευθυντής του εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι για να κάνουμε μια συνολική κουβέντα, για να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την περιπέτεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακρή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, επειδή έγιναν πολλές συγκρίσεις με τον κορονοϊό, λέω, ο κορονοϊός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένας καινούριος ιός που η επιστήμη δεν τον γνώριζε, εσείς δεν τον γνωρίζατε. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε καινούριο ιό, είναι ένας ιός που είναι γνωστός αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, αλλά πέρα από αυτό, πέρα ότι είναι ήδη ένας γνωστός, ένας ιός που υπήρχε και είναι γνωστός, όπως το στέλεχος των Άνδων που εντιμεί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχει και άλλα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που δεν του επιτρέπουν, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που έχουν γενικά οι Χανταϊοί, δεν τους επιτρέπουν να εξελιχθούν σε πανδημικά στελέχη. Όπως συμβαίνει με ένα στέλεχος COVID, σε ένα στέλεχος κορονοϊού ή με ένα στέλεχος γρήπης. Είναι τελείως η επιδημιολογική πορεία μιας τέτοιας λίμωξης, μιας τέτοιας υιογενούς ζωοανθρωπονόσου νόσου, όπως είναι η λίμωξη από τον Χανταϊό, σε σχέση με την λίμωξη που εμφανίζεται από έναν κορονοϊό ή από έναν ιό της γρήπης, τελείως διαφορετικό επιδημιολογικό προφίλ. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά δεν τον καθιστούν ικανό, μπορεί να κάνει σειρές κρουσμάτων σε μια περιοχή, mm-hmm. ιδιαίτερα όπως είδαμε τώρα στο Κουραζιερόπλιο, ακριβώς λόγω των συνθήκων που υπάρχουν στο Κουραζιερόπλιο, γι' αυτό και οι συνθήκες υγιεινής είναι πολύ αυστηρές, τα πρωτόκολλα υγιεινής είναι πολύ αυστηρά στα Κουραζιερόπλια. Που μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια κλάστερ, τέτοιες μικρές εξάρσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν ο κορονοϊός να προκαλέσει μια πανδημική έξαρση όπως είδαμε με τον COVID.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα, ως προς αυτό δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε, αλλά ήταν μια
1: ισχύ. Υπάρχει πολλή φοβία αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έχει δημιουργηθεί πολλή φοβία. Πρέπει η πληροφόρηση να είναι αντικειμενική, ξεκάθαρη, με διάβια και με διαφάνεια.
0: Έχετε δίκιο. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το επεισόδιο λειτουργήσε ως υπόμνηση. Κοντεύαμε να ξεχάσουμε, έχει περάσει αρκετός καιρός από την πανδημία του COVID και κοντεύουμε να ξεχάσουμε αυτή την προειδοποίηση που πήραμε τότε. Είναι μια προειδοποίηση για το πόσο εκτεθειμένοι είμαστε σε κάτι που μπορεί να είναι πιο σοβαρό από τον συγκεκριμένο Χανταϊό. Και το ερώτημά μου κυρίως είναι από τον COVID και ύστερα, σαν παγκόσμιο σύστημα υγείας και εθνικό, έχουμε μάθει κάτι, έχουμε αλλάξει κάτι, είμαστε περισσότερο έτοιμοι, αν συμβεί κάτι παρόμοιο με εκείνο, να αντιδράσουμε καλύτερα?
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη η εμπειρία που αποκτήθηκε από τον COVID. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία σε πολλά επίπεδα. Να ξεκινήσουμε από την ταχύτερη ανάπτυξη των εμβολίων, που πια έχουμε την τεχνολογία που την είδαμε να εφαρμόζεται στον COVID, που είχαμε παραγωγή εμβολίων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε την ικανότητα πολύ γρήγορα και με την τεχνητή νοημοσύνη πια σήμερα, πολύ γρήγορα να γίνει ταυτοποίηση ενός νέου παθογόνου που θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά πανδημίας. Αλλά από την άλλη, είδαμε επίσης και συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης σε πολλές χώρες να επενδύουν σε συστήματα. Είδαμε πολύ καλά συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης να αναπτύσσονται, που παρέχουν αντικειμενικές και με διαφάνεια πληροφορίες προσβάσιμες σε όλους. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, είδαμε και, για παράδειγμα, την ανάπτυξη φαρμάκων. Υπάρχουν πανδημικά στελέχη ή βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν πανδημία, που δεν χρειάζεται μόνο ανάπτυξη εμβολίων, χρειάζεται και ανάπτυξη φαρμάκων. Είδαμε μια καθυστέρηση, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη των φαρμάκων σε διεθνές επίπεδο. Είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Mm-hmm. Επίσης, έχουν γίνει διάφοροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, mm-hmm. παγκόσμιοι yeah. χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Έχουν συσταθεί, κατά πόσον όμως είναι αποτελεσματικοί στο να. Ενώ σε θεσμικό επίπεδο μπορούν να λειτουργήσουν, το πόσο σε μια πραγματική δοκιμασία μπορεί να είναι αποτελεσματική, είναι κάτι το οποίο παραμένει ερωτηματικό. Και το βασικότερο που έχουμε σήμερα είναι οι μεγάλες ανισότητες μέχρι των χωρών, που η κλιματική αλλαγή έρχεται ακόμα περισσότερο να μεγαλώσει αυτές τις ανισότητες μεταξύ των χωρών. Ξέρουμε πια πολύ καλά σήμερα ότι οι διάφοροι ή διάφοροι ζωοανθρωπονόσοι, ακριβώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αποψήλωσης των δασών, τη πολύ στενή επαφή ζώων ανθρώπων που έχουμε σήμερα λόγω τη υποψήλωση των μεγάλων μετακινήσεων πληθυσμών του τουρισμού αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνιση νέων παθογόνων. Παρ' όλα αυτά, αυτά που θα λέγαμε που προκαλούν προβλήματα σήμερα είναι η υπόπτωση και εν μέρη και η. Το να μην υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση μετά τον COVID-19, πολλές κυβερνήσεις μάλλον έχουν χάσει σε σχέση με τη χρηματοδότηση στο να γίνουν συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης ή συστήματα υγείας τα οποία να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες προκλήσεις.
0: Άρα το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Πολιτικό θα έλεγα και θέμα διάβγειας και διαφάνειας της πληροφόρησης. Είχε σαν αποτέλεσμα. Τα κενά που υπήρχαν στην πληροφόρηση είχαν σαν αποτέλεσμα, όπως ξέρουμε, τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που υπονομεύουν στην ουσία τα συστήματα δημόσιας υγείας. Και είναι κάτι που και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει οι κυβερνήσεις να το δουν με μεγαλύτερη προσοχή, να αναπτύξουν καλύτερα συστήματα επιτήρησης. Η χώρα μας είχε, για παράδειγμα, την ευκαιρία να αναπτύξει καλύτερα συστήματα επιτήρησης στον COVID. Θα μπορούσε να αναπτύξει ακόμα καλύτερα, όπως είχε γίνει, για παράδειγμα, και παλιότερα. Αν θυμάστε με την πανδημία ήταν 1-1 το 2009 που μπόρεσε να τύχει και το Sentinel την εποχή εκείνη, είχαμε την ευκαιρία για να έχουμε τέτοια συστήματα που θα έχουν διαφάνεια, πρόσβαση σε όλους και αντικειμενικότητα που είναι πολύ σημαντικό. Η δημόσια υγεία θέλει αντικειμενικότητα στην πληροφορία, είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Και σίγουρα η υπευθυνότητα και αλληλεγγύη είναι κάτι που το τόνισε τελευταία και ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η αλληλεγγύη είναι κάτι το οποίο λείπει σήμερα. Όπως ξέρουμε, πολλά κονδύλια κατευθύνονται προς την αμυντική βιομηχανία με αποτέλεσμα να έχουν πάει λίγο πίσω όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση τέτοιων πανδημιών.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και κρατάω αυτή την απλή επισήμανση ότι θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Το πρόβλημά μας είναι περισσότερο πολιτικών αποφάσεων παρά επιστημονικών δυνατοτήτων. Να είστε καλά, κύριε Τσακρή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

της Λεωφόρου, στα οποία και τα δύο παιδιά, και ο, Στρα, και ο Στέλιος και ο Άγγελος, είναι τακτικοί θαμώνες. Η φωνή του Στράτου ήταν τεράστια και είναι στα αυτιά όλων μας. Εδώ τώρα ένα από τα τραγούδια που έχει πει, νομίζω ότι είναι του Χρήστου Νικολόπουλου, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Δοκιμάζουμε την αντοχή ενός τέτοιου τραγουδιού από μια φωνή εντελώς διαφορετική. Αυτή είναι μια κοπέλα που ονομάζεται Λίφ Σάντσες, Τουρκάλα, είναι, αλλά ζει στην Ισπανία, τζαζίστα. Της άρεσε πολύ το τραγούδι αυτό και το έκανε διασκευή.

0: Μια μικρή σημείωση στα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα για αυτό που για τις αναφορές στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών του Predator. Ένας φίλος, τακτικός ακροατής, ο κύριος Ιωάννης, λέει ότι το θέμα των παρακολουθήσεων καταλαμβάνει το 1,5 με 2% στο ενδιαφέρον του κοινού στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο σημαντικό, λέω εγώ. Λέει επίσης ότι τον Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν την ίδια εποχή που παρακολουθούσαν και την Εύα Καϊλή. Τότε παρακολουθούσαν πολλούς σοσιαλιστές ευρωβουλευτές, λέει ο κύριος Ιωάννης. Εντάξει, πες ότι είναι έτσι αυτό. Το θέμα δεν είναι πια αυτό. Το θέμα είναι ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάνοντας δική της αυτοτελή έρευνα, επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν Ανδρουλάκης, ήταν 115 βεβαιωμένες παρακολουθήσεις ανάμεσά τους πολλοί υπουργοί και όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για άλλη τάξη ως πρόβλημα. Και ένας άλλος φίλος, ο Άλκης, λέει ότι αν μια δικαστική απόφαση δεν συνάδει με τις απόψεις σας, πρέπει να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και όχι να στοχοποιείτε τους δικαστές, γιατί δεν έχει ακουστεί ούτε ένα επιχείρημα κατά της απόφασης Τζαβέλα, πέραν του ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Ντίλιαν. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Το επιχείρημα, τη συνέντευξη του Ντίλιαν δεν την έχει επικαλεστεί κανένας στα σοβαρά στο νομικό σύμπαν. Ο Βενιζέλος, ας πούμε, μίλησε προχτές σε ένα συνέδριο ποινικολόγων. Ο κ. Μενουδάκος μίλησε στο Βήμα. Αυτό που επικαλούνται είναι το κόρπους των 1.600 σελίδων των πρακτικών της δίκης στο μονομελές πρωτοδικείο, όπου κατά τη γνώμη των πολλών νομικών ειδικών ακούστηκαν και προσφέρθηκαν καινούργια δεδομένα που θα δικαιολογούσαν μια νέα έρευνα. Αυτό. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο.

0: υπόγειο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
0: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας. Η εβδομάδα στα μεγάλα, στο μεγάλο θέμα του κόσμου ξεκινά με την διάψευση της αισιοδοξίας ότι είμαστε κοντά σε μια κάποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπήρχε μια τέτοια αισιοδοξία στις αγορές στα τέλη Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Διαψεύδεται. Η απάντηση του Ιράν δόθηκε και ο πρόεδρος Τραμπ την χαρακτήρισε απογοητευτική. Η εβδομάδα ξεκίνησε έτσι. Τελειώνει με μια επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Να δούμε πώς συνδέονται το ένα με το άλλο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα, Παύλο.
8: Έχει κανείς, λέω, η υποψία είναι ότι όλα αυτά είναι, ας πούμε, ένα παιχνίδι με το χρόνο, διότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να πάει στο Πεκίνο και να έχει σε κρίση ανοιχτό το θέμα του πολέμου στον κόλπο. Συμφωνείς?
9: Αυτός ήταν ο λόγος, ο Παύλο, που είχε μεταθέσει χρονικά
8: το ταξίδι το ίδιο.
9: Τον Σι Τζινπίνγκ, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
8: Σωστά.
9: Και μάλιστα λέγαμε από τότε ότι είναι αλληλένδετα τα ζητήματα, mm-hmm. υπό ποια έννοια, από την έννοια ότι δεν θα ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ σε πολύ σοβαρές συζητήσεις που αφορούν κυρίως εμπορικά ζητήματα και σε μια συμφωνία εμπορική, η οποία δεν είναι τόσο μακριά όσο εμφανίζεται και από τις δύο πλευρές, μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, να πήγαινε με μείον ένα όπλο, ας το πούμε, στη φαρέτρα του. Διότι είναι προφανές ότι όσο ο πόλεμος αυτός μένεται, ή τέλος πάντων οι συνέπειες του πολέμου, γιατί πόλεμος δεν υπάρχει επί της ουσίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. παρά μόνο κάποιες μάχες κυρίως στον Λίβανο, πάντως όσο ήταν ανοιχτό το θέμα, να το πω καλύτερα, του Ιράν, αυτό θα ήταν σε βάρος του Τραμπ στη διαπραγμάτευση με τους, με τους Κινέζους. Φαίνεται όμως ότι το Ιράν, το οποίο είναι μαθημένο στο να παίζει καθυστερήσεις και να πετά την μπάλα όχι μόνο στην εξέδρα, αλλά μάλλον έξω από το γήπεδο, έχει διαβάσει τον πρόεδρο Τραμπ και κυρίως την απροθυμία του να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ επίτρεψέ μου να πω το εξής πριν πάμε στην Αμερική και την Κίνα, ότι ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές. Η μία είναι να διατηρήσει την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή, χωρίς να γίνει κάποια ουσιαστική αλλαγή, αλλά αυτό δεν κάνει καλό στο προφίλ και το γόητρό του. Η δεύτερη επιλογή είναι να πάει σε μια μαζικότερη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία όμως συνεπάγεται πολύ μεγάλα ρίσκα. Το είδαμε άλλωστε από την επιλογή που ο ίδιος αποφάσισε να έχει, δηλαδή, το αμερικανικό στόλο εκτός του στενού του ορμούς, να σφραγίσει τον ήδη αποκλεισμό που είχε επιβάλει το Ιράν, αλλά να το κάνει εκτός αλλού. Άρα λοιπόν η δεύτερη επιλογή είναι κάτι που μέχρι σήμερα ο Τραμπ δεν επιθυμεί, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό εκτός από τα ρίσκα σημαίνει και πιθανόν απώλειες ανθρωπίνων ζωών, Αμερικανών στρατιωτών και ούτω καθεξής. Το τρίτο είναι να πάει σε επιχειρήσεις περίπου όπως αυτές που έγιναν για τις πρώτες 35 μέρες του πολέμου. Αυτές όμως οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν το στόχο τους. Ναι. Δηλαδή δεν κατάφεραν ούτε να ανατρέψουν το καθεστώς σε καμία των περιπτώσεων, ούτε να εξαναγκάσουν το Ιράν σε μια, όχι αναδίπλωση, σε μια συνθηκολόγηση. Και η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει. Παρά το ότι ο Τραμπ μας είχε πει ότι είχε γίνει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Ναι. Το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, αλλά όχι σε συντριπτικό ποσοστό, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, που έλεγε 97%, μάλιστα με τέτοια ακρίβεια. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό, ναι, αν έχει γίνει, έχει γίνει σε ένα ποσοστό περίπου 50%. Άρα θέλω να πω ότι οι στόχοι σε σχέση με τα εργαλεία, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, δεν έχουν επιτευχθεί. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Προέδρου Τραμπ. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο γιατί η Κίνα είναι μια χώρα η οποία θα μπορούσε να μεσολαβήσει και από ό,τι φαίνεται μεσολάβησε και μέσω Πακιστάν στην διαβούλευση που γίνεται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ο χρόνος περισσότερο φαίνεται να πιέζει τον Τραμπ παρά τους Ιρανούς, πολλό δε μάλλον τους Κινέζους.
8: Άρα προφανώς η ημερομηνία που ορίστηκε αυτή η επίσκεψη, και θα γίνει όπως όλα δείχνουν, δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε την αισιοδοξία ότι όλα θα έχουν τελειώσει στον Περσικό κόλπο. Εγκαίρως. Δηλαδή, θα είχαν τελειώσει τώρα που μιλάμε.
9: Ο πρόεδρος Τραμπ, αν τον παρακολουθήσει κανείς, που είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, Παύλο, θα δεις ότι εδώ και πολύ καιρό λέει πως είναι ζήτημα χρόνου, πως την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες θα έχει τελειώσει όλο αυτό. Δεν είναι. Να πω το εξής. Τι σημαίνει τελειώσει? Δηλαδή, πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει τερματισμός των επιχειρήσεων. Αν μιλάμε για αυτές καθαστές επιχειρήσεις, ούτε τώρα έχουμε επιχειρήσεις Ισραηλινών και Αμερικανών σε βάρος Ιρανών. Ναι. Αν μιλάμε για διευθέτηση οριστική του ζητήματος του Ιράν, εδώ πλέον στο τραπέζι δεν υπάρχει μόνο το πυρηνικό, δεν υπάρχει μόνο το βαλιστικό, δεν υπάρχει μόνο το θέμα των δορυφόρων του Ιράν στην περιοχή, υπάρχει και το θέμα του στενού του Ορμούς. Υπάρχει, ναι, και το θέμα των επιθέσεων που το Ιράν έχει κάνει στις γειτονικές χώρες. Mm-hmm. Υπάρχει η διάσταση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο για τις χώρες του κόλπου αλλά και για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω δηλαδή ότι από εκεί που είχαμε τρία ζητήματα να ασχολούμαστε, πλέον έχουν προσθεθεί άλλα τρία. Άρα λοιπόν, τερματισμός του πολέμου τι σημαίνει? Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Αυτή η συμφωνία, Παύλο, αποκλείεται να είναι μια οριστική συμφωνία η οποία θα έχει αντοχή στον χρόνο. Για να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, απαιτείται αρκετός καιρός. Δεν είναι θέμα της επόμενης στιγμής. Γι' αυτό και το καλύτερο που μπορεί να έχουμε είναι μια συμφωνία σε μορφή μνημονίου κατανόησης, η οποία πάλι θα μεταθέτει στον χρόνο την οριστική και τελική συμφωνία ενδεχόμενη, γιατί καθόλου
8: πιθανή δεν υπάρχει. Σωστά.
9: Και αν υπάρξει ακριβώς. Και το μόνο το οποίο θα εξασφαλίζεται με το μνημόνιο αυτό είναι η παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Περί αυτού πρόκειται.
8: Τώρα, για την επίσκεψη στο Πεκίνο θα συζητήσουμε ξανά, ελπίζω, στη διάρκεια της εβδομάδας. Όχι, ελπίζω, είναι βέβαιο. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα teaser που λένε και στη τηλεόραση, να πάρουμε μια πρόγευση, τι να περιμένουμε?
9: Επειδή ο πύχης είναι και από τις δύο πλευρές έχει τοποθετηθεί χαμηλά, εγώ οφείλω να πω ότι αισιοδοξώ. Και αισιοδοξώ γιατί ο Τραμπ ακούει τις αγορές. Διαβάζει τις αγορές. Οι Κινέζοι είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αυτοπροβληθεί ως ο σταθεροποιητής του διεθνούς συστήματος. Άλλη κουβέντα αυτή πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή, πώς η Κίνα έχει καταφέρει να φαίνεται σταθεροποιητής του συστήματος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όπως και να έχει, η εκτίμησή μου είναι ότι και τα δύο μέρη θα ήθελαν να βγουν με μια συμφωνία. Ο Τραμπ για να την παρουσιάσει ότι είναι ο πρόεδρος που καταφέρνει, δεν έχει σημασία τι θα πει σε σχέση με την Κίνα, καταφέρνει μεγάλες συμφωνίες. Είναι ο πρόεδρος στον οποίο όλοι με κάποιον τρόπο υποτάσσονται, ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει. Και θα την έχει ανάγκη αυτή τη συμφωνία, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν. Οι δε Κινέζοι έχουν ανάγκη αυτή τη συμφωνία, γιατί η αναταραχή που έχει προκληθεί και η διαταράξη στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στο παγκόσμιο εμπόριο επηρεάζουν πάρα πολύ αρνητικά την Κίνα, η οποία έτσι κι αλλιώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα έλεγα μετά την περίοδο COVID, βρίσκεται σε μια συνθήκη στασιμοπληθωρισμού και με σοβαρά πλέον δημογραφικά θέματα. Άρα εκτιμώ ότι θα έχουμε μάλλον καλά νέα από τη συνάντηση, εφόσον τελικά αυτή γίνει μεταξύ των δύο πλευρών.
8: Ας μείνουμε εδώ, τα ξαναλέμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. γιατί εδώ πρέπει να γυρίσουμε την τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Σας θυμίζω, σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, στο nbz.gr, μπορείτε να δείτε τους όρους αυτού του προγράμματος χρηματοδότησης TEPIC 3 του Ταμείου Κερδοσίας με την Εθνική Τράπεζα να σας εξυπηρετεί. Χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και να σας θυμίσω επίσης ότι το ταξίδι στη Βουδαπέστη έτσι κι αλλιώς είναι ωραίο. Το ταξίδι στη Βουδαπέστη το τριήμερο του τελικού του Champions League είναι κάτι παραπάνω από ωραίο, είναι ανεπανάληπτο, είναι εφικτό. Μπαίνετε στο Telecom, Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε τυχερός.

0: κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ. Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Ενόπλη ληστεία με Καλάζνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα οπλισμένα με Καλάζνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Εντός της τράπεζας βρίσκονταν 3 άτομα. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό Νοσοκομείο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο Κρυζερόπλιο με τα κρούσματα Χαντέιου, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, ενώ οι ιατροί του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Θετικό στο Χαντάιο έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του Καρζιρόπλου, ένα ακόμη συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στα μεταξύ επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο Καρζιρόπλου και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με άλλους 4 συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου εξετάσεις. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας τώρα έχει ανακοινώσει ότι οι 2 τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του Χόντιους, μια από την Αυστραλία και μια από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 8 επιβάτες του πλοίου έχουν ασθενήσει, 6 από τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν αμολυνθεί από Χαντάιο. 3 επιβάτες έχουν πεθάνει, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκατελειμμένο σπίτι στον οικισμό του Δροσερού στην Ξάνθη και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη από το τμήμα 2 εγκλημάτων Ξάνθης και κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους. 2 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανήλικοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι 2 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μετά τη δήλωση Τραμπ, ότι ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. 100 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκε και διέσωσε το λιμενικό με την συνδρομή drones της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότη, νοτιοανατολική 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα και ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης
1: τα μικρόφωνα. Άρτη επανακάμψας από τη Θεσσαλονίκη, να δούμε τι νίκες μας έφερε.
0: Ανανεωμένος από την πολύ όμορφη
1: καλή
0: Θεσσαλονίκη.
1: Εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τα είπαμε και την Παρασκευή από τη Θεσσαλονίκη, ήταν η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Όμως σου έχω πάρα πολύ ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν μόνο η
1: Εγώ νόμιζα
0: ότι
1: θα φέρεις
0: κανένα
1: γλυκό,
0: βιβλίο.
1: Αλλά δεν βλέπω κανένα γλυκό. Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Δεν θέλω να σε κακομαθαίνω, οπότε την επόμενη φορά okay, τα
1: εντάξει,
0: γλυκά,
1: εντάξει,
0: την επόμενη
1: εντάξει.
0: φορά που θα έχουμε και κάποια αφορμή, για παράδειγμα, να φέρουμε πολιτική. Ας πούμε, ένα νέο κόμμα το οποίο θα γεννιέται. Ένα νέο κόμμα που θα έχει αναφορά στη Θεσσαλονίκη. Τότε ευχαρίστως να σου φέρω και γλυκά που θα είναι ένα νέο ευχάριστο και μια γιορτή.
1: Για την πρώτη φορά σας συγχωρούμε, εντάξει. Άλλωστε έχουμε γεμίσει από την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού που από ό,τι είπε στην πολιτική εκδήλωση, συνέδριο προς συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είπε η νίκη έρχεται από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάντα,
1: ωραίο,
0: πάντα.
1: Ωραίο. Ωραίος συνδυασμός, δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Πάντα η Μακεδονία.
1: Δεν βλέπω εκεί γύρω στην περιοχή να πηγαίνουν καλά οι δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας πάντως μέχρι τώρα.
0: Δεν βλέπεις, αλλά η Νέα Δημοκρατία 10 χρόνια πρότεινε στις δημοσκοπήσεις. Όλοι δεν βλέπετε.
1: Είπα για την περιοχή.
0: Για την περιοχή,
1: λέω,
0: την περιοχή
1: κάτι,
0: και πάλι πρότεινε.
1: Κάτι δυσκολίες βλέπω.
0: Στις ευρωεκλογές δυσκολίες. Και πάλι πρώτη ήταν.
1: Επίσης, επειδή.
0: Έχει
1: θέλω...
0: πίεση τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ωραία, πίεση έχει. Εγώ λέω να πω και άλλο πράγμα. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί λέμε κάτι προ συνέδριο όταν είναι απλά 3-4-5 ομιλίες. Αυτό δεν είναι προσυνέδριο, αυτό είναι μια ωραία πολιτική εκδήλωση, συσπηρωτική.
0: Αν ήταν διαφορετική θα λεγόταν συνέδριο. Τώρα αυτό είναι προσυνέδριο, έχει αυτό το χαρακτήρα. Αυτό το χαρακτήρα επέλεξε το κόμμα
1: μάλιστα,
0: να έχει
1: μάλιστα.
0: σε αυτή τη διαδικασία. Μπορώ να σου το περιγράψω γιατί πήγα και είδα την διαδικασία. Πήγα, μπορώ να σου πω ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν στην εκδήλωση. Επίσης μπορώ να σου πω και πολύ σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα.
1: Ο κύριος Δημητριάδης
0: πόλη.
1: Ήταν εκεί.
0: Ο κύριος
1: Δημητριάδης ήταν εκεί. Γιατί ωραία συνέντευξη έδωσε.
0: Δεν τον είδα, όχι. Δεν τον είδα.
1: Δεν τον είδα. Άρα ήταν εκεί με, δια τη συνέντευξη που έδωσε σε μεγάλη εφημερίδα.
0: Η συνέντευξη ήταν την επόμενη μέρα.
1: Real News.
0: Το συνέδριο ήταν το Σάββατο, οπότε ήταν διαφορετική
1: η. Κυκλοφορούν οι Κυριακάτικες εφημερίδες. Στη Θεσσαλονίκη δεν κυκλοφορούν το βράδυ του Σαββάτου.
0: Μα το Σάββατο σου λέει είναι το συνέδριο.
1: Δεν πειράζει, ήταν γνωστά αυτά νομίζω. Έχουν μάθει όλοι ότι ο κύριος Δημητριάδης για το συνέδριο που έρχεται δηλώνει με μία έννοια πολιτική συνέχεια.
0: Να
1: πολιτική
0: σου πω και συνέχεια. Κάτι άλλο που θα σε ικανοποιήσει. Εγώ μπήκα και στο μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Α, γιατί σε ρώτησε. αυτό
0: με ρώτησε την Παρασκευή.
1: Μα αυτό έπρεπε να ξεκινήσει.
0: Αλλά μπήκα την Κυριακή. Έκανα βόλτα σε όλους τους σταθμούς. Πήγα και στο σταθμό.
1: Το χαιρετίζουμε. Επιτόπιο ρεπορτάζ.
0: Ενθουσιασμένος. Είναι υπερσύγχρονο το μετρό. Εγώ ξέρεις ότι έχω μία έτσι ροπή, μία κλίση στα πολιτιστικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πολιτιστικά και ειδικά τα αρχαιολογικά.
1: Α, πήγες και στο μουσείο?
0: Θα σου πω, δεν πήγα στο μουσείο, θα πάω. Όμως έμαθα από ανθρώπους που πήγαν πολύ γιατί ήταν τα εγγένεια. Έχει φτιαχτεί και εγγενιάστηκε από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο ένα εξαιρετικό μουσείο στο παλιό στρατόπεδο του Παύλου Μελά, υπερσύγχρονο, που εκτίθενται όλες οι αρχαιότητες που ανασκάφηκαν από το. Που βγήκαν από το μετρό. Από τις ανασκαφές του μετρό. Και όλοι όσοι πήγαν, δεν πρόλαβα επαναλαμβάνω να πάω. Είπαν ότι είναι εξαιρετικό μουσείο και αξίζει να το επισκεφτεί ο κόσμος. Και η Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω ότι στα πολιτιστικά, λάμπει. Δηλαδή και ο τρόπος που το μετρό έγινε και αναδεικνύει τις αρχαιότητες της πόλης και την σύνδεση των δρόμων της Εγνατίας και τα μουσιολογικές επιγραφές που εξηγούν τα ευρήματα. Εγώ ενθουσιάστηκα από το μετρό της Θεσσαλονίκης και ενθουσιάστηκα γιατί είναι ένα ζωντανό μουσείο της πόλης που ενσωματώνει την ιστορία που είναι τεράστια της πόλης της Θεσσαλονίκης στην καθημερινότητα των πολιτών και είναι και ένα σύγχρονο έργο με σύγχρονη μορφή, σύγχρονη λειτουργία. Νομίζω ότι εάν το μετρό επεκταθεί και στις δυτικές συνοικίες αλλά και προς την Καλαμαριά θα είναι ένα έργο που όλες οι χώρες της Ευρώπης θα ζηλεύουν.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει και μας το είχε πει και ο Υπουργός τότε που είχε έρθει, ο κύριος Δήμας, μέχρι το καλοκαίρι θα λειτουργήσει μέχρι την Καλαμαριά.
0: Μακάρι, προχωράει πάντως.
1: Αυτή η δέσμευση επάνω τώρα, δεν ξέρω, στο προσυνέδριο.
0: Δεν ήταν τοπικού χαρακτήρα οι αναφορές, ήταν κυρίως κεντρικού χαρακτήρα.
1: Το άλλο για να πάει δυτικά, όπως λέμε, θέλει πολλή δουλειά.
0: Θέλει πολλή δουλειά, αλλά και σε 5 χρόνια και σε 6 και σε 7.
1: Αλλά
0: όταν θα γίνει, θα έχει την αξία του. Η Θεσσαλονίκη πια πράγματι είναι κόμβος τουριστικός των Βαλκανίων, θα σου έλεγα περισσότερο, και από ανθρώπους που έρχονται από την Ανατολική Ευρώπη. Είναι σπουδαίος τουριστικός προορισμός και είναι μια σπουδαία πόλη και από πλευρά φαγητών, γαστρονομίας. Εγώ τη βρήκα και ικανοποιητική στις τιμές της και με σπουδαίους ανθρώπους. Είναι πολύ φιλόξενοι όλοι οι Μακεδόνες. Είναι άνθρωποι με ανοιχτό πνεύμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη και περνάω πάντα καλά και έχω και καλούς φίλους.
1: Έκανες μια καλή αφαίρεση με επένδυση κιόλα.
0: Τι εννοείς οπότε, αφαίρεση?
1: Από τα τετριμένα εδώ γενικώς.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε έκανες αλλαγή περιβάλλοντος.
0: Ήτανε μια...
1: και είχες πολλά ερεθίσματα, το σημειώνουμε.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό ήρθες ανανεωμένος.
0: Εγώ κάθε χρόνο ξέρεις ότι πάω στη Θεσσαλονίκη λόγω της έκθεσης βιβλίου που είναι διεθνής, που είναι μεγάλη και πάντα είναι επιτυχημένη. Φέτος ήταν πιο επιτυχημένη έκθεση και από πλευρά συμμετοχών του κόσμου. Δηλαδή είχε πολλούς επισκέπτες. Να σου πω την αλήθεια, την Παρασκευή που περίμεναν επίσης επισκέπτες, έβρεχε το μεσημέρι και πολύ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε περισσότερες συμμετοχές από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είχε εξαιρετικές εκδηλώσεις. Πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις είχαν και πολιτικό χαρακτήρα και θα τις συζητήσουμε γιατί έχουν και παραπολιτικό χαρακτήρα. Και είχε επίσης, κάνανε τζίρο οι εκδοτικές εταιρείες μεγαλύτερο από άλλες χρονιές, άρα κινείται και ο χώρος του βιβλίου που διψά για λίγη ρευστότητα. Να σε ενημερώσω για μία είδηση της τελευταίας στιγμής ότι δημοσιεύτηκαν δηλώσεις πόθεν έσχεσης των πολιτικών για το 2024. Θα προσπαθήσουμε να ανατρέξουμε στο σχετικό ρεπορτάζ αν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σου πω ότι στο χώρο της έκθεσης, Δημήτρη, ήταν και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το περίπτερο 13 και 15 ήταν η έκθεση βιβλίου και το 12 κάποιες εκδηλώσεις και δίπλα ακριβώς στο περίπτερο 10 ήταν το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη φορά γίνεται σε εκθεσιακό χώρο και έχει και την σημασία του γιατί το μετρό έρχεται ακριβώς στο χώρο του συνεδρίου. Δεν έγινε στο Βελίδιο γιατί στο Βελίδιο ήταν η επίσης σημαντική έκθεση για την πόλη, η Comic-Con, είναι η έκθεση Comics, όπου εκεί πηγαίνουν, έχει χιλιάδες νέους ανθρώπους που συμμετέχουν και πηγαίνουν ντυμένοι. Όλη η πόλη αυτές τις ημέρες είναι ντυμένοι με φιγούρες καρτούν ή με τον τρόπο τον οποίο τους κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα και ήταν ένα έτσι ζωντανό αν θες event στην πόλη της Θεσσαλονίκης που έδινε και ιδιαίτερο χρώμα. Δεν ξέρω αν...
1: Πλούσιες παραστάσεις λοιπόν.
0: Άρα,
1: και κινητικότητες.
0: Εκ των πραγμάτων και η εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε να ενταχθεί στην κοινωνική ζωή της πόλης και θα σου πω γιατί. Γιατί το βράδυ του Σαββάτου, μάλλον το βράδυ της Παρασκευής για να είμαι πιο ακριβής, όλα τα πηγαδάκια στα διάφορα εστιατόρια είχαν νεοδημοκρατικό χαρακτήρα κυρίως. Δηλαδή έβλεπες πρόσωπα, υπουργούς, στελέχη, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συντρώουν με άλλα στελέχη και έχει και το παραπολιτικό του ενδιαφέρον αυτό.
1: Μπορεί να συντρώγουν διάφορα στελέχη, αλλά από ό,τι φαίνεται όντως ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο τώρα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεν θα είναι παρόν. Και έχουν κυκλοφορήσει και κάποιες τυχομηθείες εκεί ότι ακόμα και στην κυρία Μπακογιάννη γράφουν συνάδελφοι στα σχόλιά τους. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζουν αυτό το ρεπορτάζ, ότι της είπε ότι και εσύ γιατί θα πας, δεν έχει κάτι να βγάλεις. Τέλος πάντων, εγώ εκείνο που κρατάω είναι ότι δεν θα είναι παρόν και νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί και έχει τη σημασία του πολιτικά. Όπως πολιτικά τώρα πέρα από τον αστεϊσμό που έκανα στην αρχή, νομίζω η δημόσια συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη, εντάξει, έχει κάθε δικαίωμα να μιλάει δημοσίως. Δεν πάβει να παραμένει πολιτικό πρόσωπο, αλλά όλο το περιεχόμενο της συνέντευξης νομίζω ότι ανοίγει αρκετές νέες πλευρές για την όλη συζήτηση των υποκλοπών, παρότι εκείνο που υπενθυμίζει με σταθερότητα είναι ότι ο ίδιος παραιτήθηκε για να διατηρήσει, όπως λέει, η χώρα, η παράταξη, η κυβέρνηση, να το πω εγώ έτσι λίγο πολύ απλοϊκά, την ησυχία της. Την κατάσταση αυτή νομίζω δεν αντιμετωπίζει κανείς με συνεντεύξεις και πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Δημητριάδης έχει κάνει και πολλές, όπως λέμε, δικαστικές προσφυγές. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν νομίζω ότι κέρδισε καμία μέχρι τώρα, αλλά περιμένω για τα λεγόμενα slaps.
0: Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω παρακολουθήσει για να είμαι δίκαιος.
1: Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι και νομικός, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλει να υπερασπιστεί το πρόσωπό του, αλλά από όσο κατάλαβα από τη συνέντευξη,
0: νομικά.
1: Δεν απαντάει σε μια σειρά ζητήματα, γιατί δεν την είδα και πολύ σκληρή την κατάσταση της συνέντευξης, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι θέμα συναδέρφου και ο τρόπος.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συναδέρφου, είναι και θέμα του κυρίου Δημητριάδη.
0: Να μην είμαστε κακεντρεχείς. Ήταν μια συνέντευξη που έδωσε ένα δημόσιο πρόσωπο το οποίο έχει επικοινωνιακό ενδιαφέρον, η πρώτη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο συνάδελφος έχει μια μεγάλη επιτυχία παίρνοντας αυτή την συνέντευξη, γιατί είναι ο πρώτος μετά από πολλά χρόνια που κατάφερε να εξασφαλίσει μια συνέντευξη με ένα πρόσωπο που είναι πρόσωπο υψίστης επικαιρότητας και επικοινωνιακής ακτινοβολίας. Από την άλλη, εγώ θέλω να σου πω, όταν η Νέα Δημοκρατία, το ζήτημα αυτό δημοσκοπικά φαίνεται ότι την πιέζει και φαίνεται ότι έχει ένα ζήτημα, το ότι όταν το επαναφέρεις στη δημόσια σφαίρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και ειδικά εσύ, ας πούμε, ο κ. Δημητριάδης είναι στην ευρύτερη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, όταν το επαναφέρεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην επικαιρότητα, προφανώς επαναφέρεις ένα δυσάρεστο ζήτημα και δημιουργείς, αν θες, δυσάρεστο επικοινωνιακό περιβάλλον. Αυτό τώρα στην ουσία της συνέντευξης εγώ δεν έχω να σχολιάσω, γιατί δεν το ξέρω καλά το ζήτημα.
1: Επειδή, όπως έχω ξαναπεί, έχω λίγο μεγαλώσει, ξαναλέω, ο συνάδελφος καλά έκανε και πήρε τη συνέντευξη. Άλλο ένα, άλλο αυτό και άλλο η συζήτηση της συνέντευξης και η απαντήση του κυρίου Δημητριάδη. Επίσης, ο κύριος Δημητριάδης δεν νομίζω ότι συμφώνησε να δώσει μια συνέντευξη, προσέχω τις λέξεις, σε μια περίοδο ακριβώς λίγες μέρες πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ό,τι έκανε είχε ένα πολιτικό σχεδιασμό. Και αν θυμάμαι καλά αυτά που είχα ρωτήσει διάφορους στη Νέα Δημοκρατία όταν γινόντουσαν οι εκλογές τότε για το συνέδριο κτλ., η αποτύπωση και τον ρεπορτάζ μετά λέγανε ότι ο κύριος Δημητριάδης έχει παίξει ένα ισχυρό ρόλο στη διαμόρφωση των εσωτερικών, των εσωκομματικών συσχετισμών για το συνέδριο. Άρα λοιπόν ο δικός του σχεδιασμός δείχνει ότι είναι πολύ ενεργός, ασχέτως της δήλωσής του που την κρατάμε και αυτή που είπε ότι δεν πρόκειται να πολιτευτεί.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω την ίδια.
1: Δεν μου άρεσε πάντως ότι κατευθείαν, ενώ είναι εκτός, ας το πούμε, άμεσης πολιτικής σύγκρουσης, προσπάθησε, εντάξει, δικαίωμά του είναι, να χαρακτηρίσει τις ενδυνάμεις παρουσίες. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε τους άλλους και τα λοιπά, που είπε ότι, παραδείγματος χάρη, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο αρχιερέας της τοξικότητας. Εντάξει, okay, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα ένα πρόσωπο που παραιτήθηκε για ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα.
0: Έχει μία αντίφαση όμως αυτό που λες. Καταρχάς δεν παραιτήθηκε, αλλά απομακρυνθήκε. Απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν και απομάκρυνση και αυτού και του Προέδρου της ΕΕΠ, του επικεφαλής. Άλλο τι, και καλά κάνει την πλευρά του κ. Δημητριάδης και λέει ότι εκείνος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Από την άλλη, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, το έχει πει και σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι ουσιαστικά απέδωσε την πολιτική ευθύνη στα πρόσωπα αυτά. Πάμε σε αυτό που λες, πάντως. Θέλω. Έχει μία αντίφαση. Να τη συζητήσουμε ή θες να...
1: Να συζητήσουμε, δεν έχω ένα θέμα, γιατί έχει και άλλες αντιφάσεις ο κύριος Δημητριάδης. Είδα εγώ, ας πούμε, γι' αυτό λέω, υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά ως ερωτήματα για τους πολίτες, αλλά να μην τα πιάσω εγώ τώρα, δεν πήρα εγώ τη συνέντευξη. Λέω λοιπόν τώρα ότι ο κύριος Δημητριάδης έχει ακόμα να απαντήσει σε πολλά. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα ζήτημα, ενώ είναι το συνέδριο που έρχεται, ξαναλέω. Ή έχεις ενεργό πολιτικό ρόλο σε πρώτο πρόσωπο, ή ας το πούμε είσαι στην πλαγιοκόπηση, το λέω με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Εδώ μου φαίνεται κάτι, πώς να το πω, είμαι και λίγο μέσα, πολύ μέσα, είμαι και λίγο εκτός.
0: Εγώ πάντως δεν έχω αντίστοιχη εικόνα, πάντως στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν. Πάμε να σε πάω σε άλλα πολιτικά της Θεσσαλονίκης που για μένα έχουν επίσης ενδιαφέρον. Έγιναν δύο εξαιρετικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, δηλαδή παράλληλα με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και μάλιστα κάποιοι από τους παραβρισκόμενους έφευγαν από την μία εκδήλωση, δηλαδή από το συνέδριο, και πήγαιναν στην άλλη. Ήταν δύο εκδηλώσεις που μετείχε ο Βενιζέλος και μία εκδήλωση που μετείχε η Ντόρα. Η εκδήλωση της Ντόρας ήταν για γεωστρατηγικά και εξωτερική πολιτική μαζί με τον Πελαγίδη και τον Μαργαρίτη Σκηνά, αν δεν κάνω λάθος. Και η εκδήλωση του Βενιζέλου, οι δύο εκδηλώσεις, μία ήταν για τον Διονύση Σαββόπουλο μαζί με τον Χουμενίδη και άλλη για τον Γιάννη Μπουτάρη, και οι δύο μαζί με άλλους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης, όπως τον κύριο Βούγια ή τον συγγραφέα ενός σχετικού βιβλίου. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι στις δύο εκδηλώσεις είδαμε πολλά πολιτικά πρόσωπα από διάφορους χώρους. Επαναλαμβάνω, άνθρωποι από το συνέδριο έφευγαν να πάνε στην εκδήλωση, για παράδειγμα, του Βαγγέλη του Βενιζέλου. Η εκδήλωση επίσης της Νέας Δημοκρατίας στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί εσύ να έχεις μια επιφυλακτικότητα στην άποψη αυτή, είχε και στίγμα ενότητας εσωτερικής. Εσύ μπορεί να μην είδες τον Καραμαλή, όμως ο Δένδιας βγήκε και μίλησε πριν το Μητσοτάκη. Εκθιάστηκε από το Μητσοτάκη. Το ίδιο και ο Γεραπετρίτης. Όσοι λοιπόν έλεγαν το ίδιο και ο Παπασταύρου, το ίδιο και ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, έχει πιο τεχνικό ρόλο. Όσοι λοιπόν έλεγαν ότι ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα υπάρχει μία, αν θες, απόσταση είναι η σωστή λέξη, νομίζω ότι ήταν λάθος η προσέγγιση τους, γιατί το μήνυμα που εξέπεμψαν το Σάββατο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν διαφορετικό.
1: Πάντως, ένα που έχω να σημειώσω για τον κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της χώρας είναι ότι τώρα τελευταία αποφεύγει να δεσμευτεί για τις εκλογές του χρόνου την Άνοιξη και αφήνει συνεχώς ανοιχτά τα ζητήματα για τις πρόωρες εκλογές του φθινοπόρου. Και βλέπω και πολλούς που, εντάξει, δικαίωμά τους το χαρακτηρίζουν όπως θέλουν. Εκλογές στο φθινόπωρο ούτως ή άλλως είναι πρόωρες. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Από εκεί και πέρα, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης. Εντάξει, ο Απρίλης βασικά δεν παίζει. Αλλά ξαναλέω, το σωστό είναι οι κυβερνήσεις να διεκδικούν την ψήφο τη δική μου, τη δική σου και όσων μας ακούνε. Είναι
0: σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
1: Τα έχω διαβάσει. Εντάξει. Και εγώ λοιπόν σε λίγο θα βαφτίσω την εκπομπή μας ότι είναι τρίωρη, ας πούμε. Αλλά εντάξει, δεν είναι τρίωρη.
0: Προς το παρόν θα είναι δίωρη, γιατί δεν είπε στους ακροατές ότι θα κάνουμε και την επόμενη ώρα του Μάνου Βουλαρίνου. Έχει μια προσωρινή πρόσκαιρη ασθένεια. Οπότε θα τον αντικαταστήσουμε, δεν θα τον υποκαταστήσουμε. Θα τον αντικαταστήσουμε.
1: Μπορεί να το προσπαθήσουμε, γιατί εντάξει, έχουμε και διάφορα αστεία να πούμε για διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, οκ. Okay.
0: Δεν είναι η
1: πραγματικότητα.
0: Δεν
1: θα είναι το ίδιο. Δεν διεκδικούμε. Να κάνουμε υποκλοπές εμείς. Δεν διεκδικούμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε στη συνέχεια τη συζήτηση για μια σειρά θέματα. Αλλά τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι επειδή απασχολεί πολύ κόσμο, το είπαν και στο δελτίο ειδήσεων οι καλοί συνάδελφοι προηγουμένως, η ιστορία με τον περίεργο αυτό ιό συνεχίζει να παρουσιάζει νέα κρούσματα, επειδή δεν ελήφθησαν εγκαίρως τα μέτρα σε αυτό το περίεργο καράβι, το οποίο θα αποδειχθεί ένα είδος καράβι καταραμένο. Αποδείχθηκε ήδη.
0: Μας είπε όμως, μας είχε πει και σε εμάς ο κύριος Παπάς, ο πολύ γνωστός γιατρός, ότι χρειάζεται ένα μεγάλο διάστημα προκειμένου και να εποαστεί ο ιός ένα δεύτερο.
1: Ναι, 40 μέρες, γι' αυτό θα τους βάλουν σε καραντίνα.
0: Και μετά την καραντίνα. Άρα όμως ξέρουμε και είναι ελεγχόμενο το περιβάλλον όσων τουλάχιστον εξετέθησαν στον ιό.
1: Η ανησυχία, δεν μιλάω τώρα για ευρύτερη διασπορά, λέω, είναι το γεγονός ότι οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν πριν ξεσπάσουν τα κρούσματα, είναι περίπου 25 άτομα, άλλοι λένε 22, άλλοι λένε 25, και τώρα φάνηκε ότι δύο από αυτά τώρα είναι θετικοί και ο ένας είναι και μάλιστα συμπτωματικός.
0: Έχει υψηλή θνησιμότητα πάντως αυτός ο ιός. Να πούμε ότι ο Έλληνας που έχει εκτεθεί, που ήταν μάλλον στο πλοίο, δεν έχει εκτεθεί στον ιό, ήταν στο πλοίο, δεν παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα, δεν φαίνεται ακόμα να έχει τον ιό, είναι σε καραντίνα.
1: Έγινε ειδική αποστολή.
0: Βεβαίως, και καλά έκανε.
1: Στρατιωτικό αεροπλάνο και τώρα
0: και
1: είναι στο
0: πλοίο. Πολύ καλά έκανε το ελληνικό δημόσιο και είχε αυτή την συμπεριφορά. Πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη, και επιστρέφουμε με το δεύτερο μισό της εκπομπής μας να μιλήσουμε και με τους καλεσμένους μας και να πούμε και για τα διεθνή που είναι πολύ σοβαρά και είναι μπροστά μας τα δύσκολα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω!
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω!
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
9: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
10: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
11: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
12: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
11: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
17: Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Ένοπλη ληστεία με Καλάζνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο υποκατάστημα, πύλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τηθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση του Αττικών ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, τονίζεται ότι ο επιβάτης δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ενώ ένας ακόμα συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο πλοίο και επαναπατρίστηκε χθες. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνελήφθη η μητέρα. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε πριν μπούμε στα θέματα τα οποία σας έχουμε προαναγγείλει, και τα διεθνή αλλά και τα πολιτικά. Εγώ να σας πω για το Fortimel, το διατροφικό σας σύμμαχο που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, χορηγούμενα υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Δεν μου έχεις κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής, Δημήτρη, για τις διαρροές για τα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν το κόμμα Τσίπρα.
1: Αυτές δεν είναι διαρροές, είναι δημόσια όλα τα γεγονότα και επαναλαμβάνονται με διάφορες εκδοχές. Ποια είναι τα καινούργια πρόσωπα?
0: Άρα σιγά σιγά.
1: Έχεις επισημάνει κανένα καινούργιο φοβερό πρόσωπο,
0: ναι,
1: που δεν έχουμε σχολιάσει προηγουμένως?
0: Είναι καταρχάς.
1: Μου ανέφερε
0: είναι
1: ένα γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος μετά από τη διερεύνηση που έκανα, γιατί έπρεπε να το κάνω, είδα ότι ήταν ομιλητής στην εκδήλωση για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Παραδείγματος χάρη.
0: Είναι...
1: Μία γνωστή άλλη ηθοποιός,
0: ναι,
1: είναι της γνωστής τοποθέτησης.
0: Δεν είναι καινούργια πρόσωπα όμως αυτά στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο. Δεν λέω καινούργια πρόσωπα στο δημόσιο βίο. Εντάξει, στην πολιτική είναι πρόσωπα που δεν έχουν εκτεθεί υπό την έννοια της διαδίκτυσης.
1: Εγώ περισσότερο δίνω σημασία όχι τόσο στα ίδια τα πρόσωπα, ως το πόσο επιταχύνει ο κύριος Τσίπρας εν όψη των εξελίξεων. Για να το συνδυάσω, δεν είπα τυχαία πριν ότι και στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας δεν επανέλαβε κανενός είδους δέσμευση για τις εκλογές. Όχι ότι είναι και υποχρεωμένος, αλλά λέω, επειδή το έλεγε, το είδαμε ότι το έχει αφαιρέσει. Θα μου πεις, μπορεί να είναι σύμπτωμα συγκυριακό. Δεν νομίζω ότι είναι συγκυριακό, βλέποντας και τα γύρω-γύρω.
0: Θα επιστρέψουμε στο ζήτημα του.
1: Τώρα για τον κύριο Τσίπρα να πω ότι σήμερα Τσίπρα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση, που έχει προετοιμαστεί από ομάδες πρωτοβουλίας, από όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, στο Χαλάνδρι, στη Ρεματιά για την ακρίβεια, όπου θα είναι πάρα πολύ πιθανό να επιταχύνει ακόμα περισσότερο τις κινητικότητες, ίσως προσδιορίσει.
0: Στη Ρεματιά θα την επιταχύνει.
1: Στη Ρεματιά, όπως ξέρεις, έχει ένα ωραίο θεατράκι, το οποίο πολλές φορές έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις εδώ και πολλά χρόνια.
0: Είναι
1: μία είχα δει εγώ παλιότερα.
0: Φεστιβάλ και αυτή η εκδήλωση, εντάξει τώρα, έτσι όπως το λες, ότι θα επιταχύνει η Ρεματιά τις πολιτικές εξελίξεις, νομίζω ότι λίγο.
1: Okay. Λοιπόν, μέσα στο χιούμορ, ξαναλέω για όλες τις κατευθύνσεις, εμείς είμαστε πολύχρωμοι και παραμένουμε. Και προσπαθούμε να καταγράφουμε τα γεγονότα.
0: Όταν επιστρέψουμε στο.
1: Το πραγματικά νέο πρόσωπο είναι, νομίζω, η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου.
0: Όμως
1: έχει παρουσιαστεί από το Ινστιτούτο.
0: Οπότε... Εγώ έχω όλα τα πρόσωπα από το ρεπορτάζ του Αντώνη του Ατζολέτου.
1: Εξαιρετικό.
0: Καθημερινή την Κυριακή. Μόλις μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης που θα έχουμε για τα διεθνή με τον πρέσβη, τον εξαιρετικό, τον κύριο Μαλιά, που είναι ήδη στην γραμμή, θα σου κάνω εγώ το ρεπορτάζ για τον κύριο Τσίπρα.
1: Okay.
0: Με βάση βέβαια τις αναφορές και το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο κύριος Αντώνης Αντζολέτος, ο εκλεκτός συνάδελφος στην Καθημερινή. Κύριε Πρέσβη, καλημέρα. Δεν ξέρω αν είστε στη γραμμή και μας ακούτε.
2: Καλή σας ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι η Ρεματιά είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Εμείς είμαστε στο Χαλάνδρι από το 1950.
1: Ωραία, πολύ ωραία συνδυάζεται αυτό. Κύριε Πρέσβη.
2: Από το 1953, βέβαια, είμαστε σε άλλη συνοικία του Χαλανδρίου.
0: Υποθέτω λοιπόν, αφού το βάζετε σε αυτή τη βάση, ότι θα πάτε σήμερα στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα.
2: Όχι, δεν θα πάω, διότι θα πάω στη γωνία Εθνικής Αντιστάσεως, Κυκλοφόρο Κηφισίας. Έχω μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Προγραμματισμένη, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ όμορφο μέρος στο θεατράκι της Ρεματιάς, που ευτυχώς το διασώθηκε.
0: Πολύ
1: είναι από τις σωστές κινήσεις εκεί του Δήμου και πολλών άλλων και κατοίκων που είχαν επιδιώξει να διασωθεί.
2: Ευτυχώς διασώθηκε και μέχρι κάτω, μέχρι και η θυσία τουλάχιστον, έχει γίνει ανάπλαση και είμαστε ευτυχείς που στο Χαλάνδρι έχουμε αυτούς τους πνεύμονες πρασίνου.
0: Πνεύμονες ελπίδας για λύση στην Μέση Ανατολή έχουμε, κύριε Πρέσβη, γιατί είδαμε τις τελευταίες εξελίξεις ότι δεν ήταν πολύ αισιόδοξες. Δηλαδή, απέρριψε ο Τραμπ την πρόταση, την απάντηση μάλλον των Ιρανών στην δική του πρόταση. Είμαστε απεσιόδοξοι ή βλέπετε κάποια χαραμάδα ελπίδας εκεί?
2: Είναι πολύ δύσκολο να κάνω οποιαδήποτε πρόβλεψη αφορά τα διαδοχικά στάδια αποφάσεων και μη αποφάσεων του Προέδρου Τραμπ. Όταν το απρόβλεπτο συνδυάζεται με την ισχύ, τεράστια ισχύ, μοναδική ισχύ των ΗΠΑ και την αποφασιστικότητα, τότε η απειλή φέρνει αποτελέσματα. όταν η πολεμική, αυτή η μηχανή, η πολεμική ισχύς δεν φέρνει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, άρα κάτι δεν έχει υπολογιστεί με απόλυτη ακρίβεια, και το λέω έτσι πολύ ευγενικά, και λείπει η αποφασιστικότητα, τότε το απρόβλεπτο γίνεται προβλέψιμο και φοβούμαι απόλυτα διαχειρίσιμο. Συνεπώς δεν έχω, κύριε Στούμπο, κύριε Μουρούτη, δεν έχω τα εργαλεία τα οποία θα μου επέτρεπα να κάνω μια ασφαλή πρόβλεψη. Διότι τα εργαλεία που έχουμε, που είχαμε, δεν ισχύουν σήμερα.
0: Θα μπορούσε όμως, κύριε Πρέσβη, να επιταχύνει κάποια λύση, έστω και προσωρινή, η συνάντηση του Προέδρου Τραμπ, η επίσκεψη στην Κίνα του Προέδρου Τραμπ και η συνάντησή του με τον ΣΥ, με τον Πρόεδρο της Κίνας.
2: Είχα προβλέψει, θα μου κάνετε ερώτηση, και έχω πάντα πάνω σε στις σημειώσεις μου Κίνα.
0: Μάλιστα.
2: Τη στιγμή αυτή η Κίνα υποτίθεται ότι είναι ο στρατηγικός, ο οικουμενικός αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η μεγάλη δύναμη, η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Είναι μια υπερδύναμη η οποία απειλεί ευθέως, με ήπιο τρόπο, αλλά ευθέως, τα αμερικανικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε, αφού αποτυγχάνουν, αν θέλετε, διάφορες κινήσεις, έχουμε τώρα, στρέφουμε όλες τις ελπίδες εις την Κίνα, ένα μεγάλο ποσοστό, μειωμένο μεν, αλλά μεγάλο ποσοστό των εισαγωγών της σε φυσικό αέριο κτλ. Προέρχεται από, παραδοσιακά από το Ιράν, και όχι μόνο, έτσι. Από τα ασθενά του Χορμού περνάνε το μεγαλύτερο ποσοστό λιπασμάτων. Τα έχετε πει πολλές φορές, οπότε είναι περιττό και καθόλου χρήσιμο, το επαναλαμβάνω. Στρέφουμε την προσοχή μας στην Κίνα, ώστε να μεσολαβήσει και η Κίνα, που έχει το κινητικό της συμφέρον εθνικής ασφάλειας, να ανοίξουν τα ασθενά του Ορμού, παρότι τα κινέζικων συμφερόντων πλοία παντός είδους περνούν χωρίς τα προβλήματα που έχουν τα άλλα, να δώσει λύση. Εδώ βλέπω μία, αν θέλετε, πάλι ένα αδιέξοδο του τρόπου με τον οποίο επιχειρείται να αποσπαστεί μία ειρήνη από το Ιράν, και προστρέχουμε, το οποίο δεν είναι κακό, προστρέχουμε εις τη μεσολάβηση, στη βοήθεια τρίτων. Δεν μπορώ να προβλέψω να γίνει. Πάντως πρέπει να ξέρουμε ότι ο πρόεδρος της Κίνας, ο Τσίπινγκ, είναι ο μόνος ο οποίος αντιμετωπίζει τον πρόεδρο Τραμπ, θα έλεγα, όχι απλώς ως ίσο προς ίσο, αλλά τον αντιμετωπίζει, ζητώ συγγνώμη αν αυτό ενοχλήσει, εδώ σε εικόνα το βάλω, κρατώντας το σε απόσταση.
1: Όχι, όχι, γιατί, σωστά το λέτε.
2: Δηλαδή τον κρατάει σε απόσταση, και θυμάστε και στην προηγούμενη συνάντηση που είχαν, προέτους νομίζω,
1: ναι, ναι.
2: Είχε αναλυθεί στα γνωστά εγκόμια και εγκομιαστικά λόγια ο πρόεδρος Τραμπ, και ο πρόεδρος Κινέζης ήταν αγέλαστος και πολύ αμήνητος και

0: ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Πέλα FM.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλέη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία του μαγαζίνου. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. Στο μικρόφωνο Σπύρος Μάλης. Για να δούμε πώς έχει η δισογραφία της ημέρας. Διπλωματικές διαστάσεις προσλαμβάνει ο εντοπισμός του ντρόν με εκρηκτικά στη Λευκάδα. Θα ενημερώσω τους εταίρους μας, δεν θα επιτρέψουμε πολεμικές ενέργειες στις θάλασσές μας, δήλωσε πριν από λίγο ο Γεραπετρίτης. Τι εκτιμούν οι ειδικοί?
1: Θεωρητικά μπορούσε αυτό να εκραγεί είτε με το πάτημα ενός κουμπίου από μακριά ή αν αυτό προσέχουρε κάπου.
2: Κατά κόρον έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά της έκδοσης V3 και ιδίως τα V5 στην ουκρανορωσική πολεμική σύγκρουση.
0: Συναγερμός μεν, ψυχραιμία δε, η στάση των υγειονομικών αρχών στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο για τα κρούσματα χαντοϊού, επιχειρήσεις επαναπατρισμού με όλα τα μέτρα ασφαλείας, βλέπε κορονοϊός για τους επιβάτες του κουραζιερόπλου, στο Αττικόν ο Έλληνας που επέβαινε σε αυτό το πλοίο.
3: Ο μέσος χρόνος επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος αμολυνθεί μέχρι να εμφανίσει συμπτώματα να γίνει θετικός, είναι γύρω στις 2-3 εβδομάδες. Έχουν όμως παρατηρηθεί σπανίως και περιστατικά που φτάνουν και τις 6-7 εβδομάδες.
4: Σπανιότατα μπορεί να εξελιχθούν σε βαριά οξύ αναπνευστική ανεπάρκεια που μπορεί να φτάσει να χρειαστεί μέχρι και εξωσωματική οξυγόνωση.
5: Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει, δίνονται κάποια αντιϊκά με όχι ιδιαίτερα αποτελέσματα, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων οι άνθρωποι αυτοϊώνται.
0: Σκοτσέζι κοντούζει δηλώσεις Τραμπ για τις αγορές. Παραμένει ψηλά το πετρέλαιο μετά το νέο ναυάγιο στις συνομιλίες με το Ιράν. Τι προκάλεσε την κατακόρυφη άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα? Στο μικροσκόπιο οι μεσάζοντες.
6: Φοβόμαστε μήπως το 100-105 δολάρια με τα μπρος πίσω που γίνεται διεθνώς ήρθε για να μείνει. Το φοβόμαστε πραγματικά αυτό και ήρθε για να μείνει όχι για μια εβδομάδα, ήρθε για να μείνει για καιρό.
7: Έχουμε πράγματι μια έκρηξη του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με τον πληθωρισμό που είχαμε τον Ιανουάριο.
8: Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χονδρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά αλλά και όχι μόνο.
0: Και αναβαθμίζει τη ρητορική των προκλήσεων αλλά και του αναθεωρητισμού η Τουρκία. Θέλει τώρα να βάλει και τη βούλα του νόμου σε αυτό το ανυπόστατο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας.
9: Η Εφημέρα Μηδιέτη λοιπόν λέει ετοιμάζεται να νομιμοποιηθεί πια, να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας η θέση της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα.
10: Η γαλάζια πατρίδα, η Μαβί Ματάν, είναι άλλη μια σοφιστία της Τουρκίας η οποία θέλει να δηλώσει την αυτοκρατορική της πολιτική.
0: Και αυτό και μόνο δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Άγκυρα στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα τα δούμε όμως στη σειρά τους όλα. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
11: Θα ακουστεί λίγο έτσι παράδοξο, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα τα συναντούν οι οδηγοί στην Πέτρου Ράλη, που από το ύψος της Πειραιός και της Κωνσταντινουπόλεως προς την Αγία Σάνης. Γιατί έχει ακινητοποιηθεί και πάλι ο άξονας, το σύμπλεγμα μάλλον, της Ορφέως με την Αγία Σάνης, εκεί που είναι ο Ρουφ Βοτανικό, ξέρεις, που είναι τα πρακτορία μεταφορών.
0: Ναι.
11: Έχει ακινητοποιηθεί όλος, όλο το σύστημα. Και έτσι έχει επηρεαστεί πολύ η Πετρουράλη. Είπαμε, από την Κωνσταντινούπολης προς την Αγία Σάνης και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από την Κηφισού προς την Αγία Σάνης. Και λιγάκι η Ιερά Οδός έχει σηκώσει έτσι ένα φόρτο μεγαλύτερο από όσο μπορεί να αντέξει ανατμήματα. Η Κηφισού που ταλαιπώρησε πολύ μέχρι πριν από λίγη ώρα τον κόσμο, τροχιών ατυχημάτων από το πρωί. Έχει προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Εγάλαιο, αλλά ευτυχώς είναι ανατμήματα, δεν είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Απλά να το έχουν υπόψη οι ακροατές μας, γιατί αν δυσκολέψει θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς το σημείο συνάντησής τους, δηλαδή προς την Βουλή. Και δευτερευόντως τη Σταδίου με την Αρδιτού που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα, αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου, έχουμε εργασίες. Και κλείνει πρώτα η αριστερή λωρίδα και μετά η δεξιά. Κάνει ένα ζιγζάκ με λίγα λόγια δρόμος, δύο λωρίδες κυκλοφορίας στη διάθεσή σας. Γι' αυτό και υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή εκεί, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, το οποίο θα μεγαλώσει την προσοχή μία ώρα τουλάχιστον. Και η περιφερειακή Αιγάλεο όμως, που μας βγάζει στο Σκαραμαγκά, έχει και αυτά τα προβληματάκια της.
0: Βοήθειά μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Κουλιαμιχάλης με μια εικόνα της πόλης για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Εμείς θα αρχίσουμε από τη νέα τροπή που φαίνεται ότι παίρνει υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν, καθώς πριν από λίγο είχαμε την τοποθέτηση από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επί του θέματος, δίνοντας εκτός από το επίπεδο το στρατιωτικό, το επιχειρησιακό, των ενόπλων δυνάμεων, και έντονο διπλωματικό άρωμα στο όλο ζήτημα, έντονη διπλωματική διάσταση στην όλη υπόθεση, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, είπε:
12: όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέα πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στο όλο ζήτημα που διερευνούν ούτως ή άλλως οι ελληνικές αρχές. Θα το θέσει, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, στους ομολόγους του. Αυτά σε διπλωματικό επίπεδο. Τώρα να δούμε σε επιχειρησιακό. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε... Ναι.
13: Υπήρχε μια πληροφορία ότι είχε γίνει μια άτυπη επικοινωνία είτε του κυρίου Γεραπετρίτη είτε κάποιου αξιωματούχου από το Υπουργείο Εξωτερικών με την ουκρανική πλευρά στη διάρκεια των μερών που μεσολάβησαν από τον εντοπισμό του ντρόν μέχρι και χθες. Η συγκεκριμένη πληροφορία, απλά για να συμπληρώσω στις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, είχε διαψευστεί όταν απευθύναμε ένα σχετικό ερώτημα στα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό που υπόθηκε είναι λίγο πολύ αυτό που είπε και δημόσια ο κ. Γεραπετρίτης, ότι δηλαδή θα αναμένει το τελικό πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για τα χαρακτηριστικά του ντρόν, την τροχιά που ακολούθησε μέχρι ότου εντοπιστεί και ούτω καθεξής, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί υπομορφή επίσημη διαβήματος, υπομορφή επικοινωνίας ανεπίσημης προς τους υπευθύνους, κάποια ενόχληση, κάποια επισήμανση, ούτως ώστε σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Είχα δύο-τρία ερωτήματα, Γιάννη. Στο πρώτο, μάλλον απάντησες, η εκτιμήση των ελληνικών αρχών είναι ότι είναι ουκρανικό.
13: Ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω δηλαδή δημόσια μπορεί να μην έχει υποθεί ακόμα. Όμως στις κατηδίαν επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουμε κάνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέγεται είναι ότι είναι ένα ουκρανικό ντρόν. Το είχαν πει ήδη από την Παρασκευή. Είχε ταυτοποιηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ως ένα από τα ντρόν που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις που πραγματοποιεί εναντίον ρωσικών πλοίων ή πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, στα πλαίσια μιας επιχείρησης που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2025. Έχει ταυτοποιηθεί λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θαλάσσιο ντρόν τύπου Μαγκούρα V3. Δεν είναι δύσκολη η ταυτοποίησή του, δηλαδή και εμείς δηλαδή που είμαστε, δεν έχουμε εξειδικευμένη γνώση, αν δεις και αντιπαραβάλεις δύο...
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι το έχουν κατασκευάσει οι Ουκρανοί, ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
13: Είναι προφανές. Τώρα ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, εγώ δεν κατάφερα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βρω απάντηση. Μου είπαν ότι γίνονται κάποιες αναλύσεις τόσο με βάση κάποια δορυφορικά δεδομένα όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα του ίδιου του ντρόν, δηλαδή το GPS που ενδεχομένως να είχε πάνω, προκειμένου να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από πού, δηλαδή η κίνηση που έκανε. Με τις εκτιμήσεις πάντως να συγκλίνουν ότι το συγκεκριμένο παγιδευμένο με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών ντρόν προοριζόταν για μια επίθεση καμικάζι εναντίον πλοίου που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο ή κάποιου πλοίου που ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο.
0: Κάτι που έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
13: Βέβαια, από ανοιχτές πηγές και από κάνοντας μια επεξεργασία δεδομένων από ανοιχτές πηγές, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αφενός ότι από την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και της Αδριατικής είχαν διέλθει τις προηγούμενες ημέρες κάποια τέτοιου τύπου τάνκερ, τα οποία ενδεχομένως να είναι πιθανό να πρόκειται να αποτελέσουν στόχο. Όπως επίσης υπήρχε και ένα κομβόι που, με ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικά πλοία, πολεμικά πλοία, συγγνώμη, που είχαν περάσει από την συγκεκριμένη περιοχή και είναι πιθανόν να γινόντουσαν στόχος. Επίσης, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, από τις αρχές, από τον Γενάρη του 25, οι Ουκρανικές αρχές φέρεται να ξεκίνησαν μια επιχείρηση με πλήγματα εναντίον πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Είχαν το πρώτο σκέλος αυτής της επιχείρησης έγινε με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες κελίφι, όπως ονομάζεται, που κολλάνε στο κήτος των πλοίων και κρύγνεται. Τέτοια περιστατικά έχουν γίνει και στην Τουρκία και στην Ιταλία. Μάλιστα στην Τουρκία ήταν ελληνικό το πλοίο, και στην Ιταλία, αλλά και αρκετά ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, όπου, ανοίγω μια παρένθεση, υπάρχει μια πληροφορία ότι κάπου κοντά στην Μισράτα οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μυστική βάση από όπου κατευθύνουν και τα συγκεκριμένα drones. Γι' αυτό και πολλά από τα περιστατικά, πολλά από τα χτυπήματα έχουν καταγραφεί στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Στην πορεία αυτής της επιχείρησης μοιάζει ότι οι Ουκρανοί πέρασαν από αυτού του τύπου, τις μαγνητικές βόμβες, στη χρήση drones, τα οποία έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε κρηκτικά, δηλαδή μπορεί να χωρέσουν να μεταφέρουν έως και 300 κιλά κρηκτικά. Και επομένως τα χτυπήματα, τα πλήγματα που έχουν καταφέρει σε ρωσικά πλοία είναι πολύ πολύ ισχυρότερα. Σου θυμίζω, κλείνοντας, την περίπτωση του Arctic Metagas. Ήταν ένα πλοίο που χτυπήθηκε το Μάρτιο και ήταν ένα πλοίο φάντασμα το οποίο εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά από το πλήρωμά του, γιατί έπιασε φωτιά, μετέφερε υγροποιημένο αέριο και υπήρχε ένα θρίλερ με το που θα καταλήξει το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο θεωρείται πλοίο βόμβα, ας πούμε. Νομίζω ότι όλες οι εκτιμήσεις των αρμοδίων συγκλίνουν
0: προς τα εκεί. Τώρα το πώς βρέθηκε ακυβέρνητο όλα αυτά,
13: αυτές είναι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Ναι, που θα φανούν μέσα από την διερεύνηση και την τεχνική.
13: Ναι, αυτό που, κλείνοντας να σου πω, ότι αυτό που υπόθηκε χθες σε εμάς από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν αυτή την έρευνα, την τεχνική έρευνα, με τη διαδικασία του κατεπτύγοντος, οπότε είναι θέμα ημερών να υποβάλουν το πόρισμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτως ώστε να ακολουθήσουν τα υπεραιτέρω.
0: Και αυτά προανήγγειλε ο κ. Γεραπετρέτης, διαβήματα κτλ. Γιάννη, είναι μάλλον ένα ερώτημα είναι, δεν λέω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω, ένα ερώτημα είναι για το πώς διαχειρίστηκαν και οι αρχές το όλο περιστατικό από τη στιγμή που εντόπισαν ψαράδες. Το λέω αυτό γιατί, σε παρακαλώ να μείνεις στη γραμμή, είναι 15-20 δευτερόλεπτα, θα ακούσουμε έναν από τους ψαράδες που εντόπισαν τον ντρόν και άρχισαν να το τραβάνε προς την άκτη.
14: Πήρα το λιμενιαρχείο τηλέφωνο. Τους λέω, έτσι και έτσι, βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική. Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
15: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς?
14: Όχι,
15: όχι. Όχι.
14: Δεν μου είπανε. Όχι. Έδωσα τα στοιχεία μου, έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν.
0: Το λέω αυτό γιατί ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, βέβαια εκείνη τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουν κάποιες ψαράδες, ήταν στο Μέγκα το απόσπασμα, έτσι, για την τάξη των πραγμάτων. Ψαράδες να λένε ότι βρήκαμε αυτό και δεν ξέρω από την αντίδραση, εάν είναι έτσι όπως τα περιγράφει ο ψάρας, έτσι, με βάση αυτά που λέει, αυτά που υποστηρίζει. Δεν ξέρω αν είναι δεδειγμένη η διαχείριση του περιστατικού αυτή που ακούσαμε από το λιμενικό.
13: Κοίταξε, ούτε εγώ είμαι σε θέση να ξέρω πώς ακριβώς.
0: Αλλά τους λέει, βρήκαμε εδώ πέρα ένα πράγμα που έχει κάτι κεραίες, μια μηχανή και τα λοιπά, τους το περιγράφει.
13: Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση είναι πολύ πιθανό να ήταν αυτή. Ότι εντάξει, φέρ' το μέσα και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε. Ναι, ναι.
13: Και κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή το πήρε, το ρημούλκησε ο άνθρωπος στη Βασιλική και μετά συνειδητοποίησαν ότι αυτό το πράγμα είναι επίγειτο λιμενικό.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
13: Είδαν ότι είναι πολεμικού εργαλείου.
0: Και κινητοποιήθηκε μετά όλος
13: και
0: ο μηχανισμός.
13: Και μετά κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός. Αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ότι αν έπρεπε να μαντέψω, δηλαδή θα έλεγα ότι...
0: Κάπως έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
13: Φέρτο να το δούμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης σε ό,τι αφορά την, το σκέλος της διερεύνησης αυτού του περιστατικού. Ο κύριος Σπανός είναι ναύαρχος αναποστρατεία. Ήταν στην ΕΡΤ και είπε γι' αυτό.
16: Ένα σκάφος το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο βρισκόταν σε ρελαντή κατάσταση. Άρα ήταν σε επιχειρησιακό έλεγχο. Τα σκάφη αυτά σίγουρα κατασκευάζονται στην Ουκρανία, σε συνεργασία βέβαια το MOU που έχει με Τουρκία. Τέτοιου είδους πλοιάρια κατασκευάζονται και στη Λιβύη, όπου υπάρχει μια μεγάλη βάση στρατιωτική εκεί και υπάρχουν Ουκρανοί εκεί μαζί με τους Λιβύους και από εκεί φεύγουν αρκετά τέτοια πλοιάρια προς διάφορες διευθύνσεις.
0: Αυτά και αν προκύψει κάτι είτε από τις Βρυξέλλες, από τον κύριο Γέρα Πετρίτη, όπου βρίσκεται εκεί για το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και ενημερώνει τους ομολόγους του για αυτό το συμβάν και βεβαίως και για τα υπόλοιπα που έχουν να συζητήσουν, θα σας το μεταδώσουμε. Στο νοσοκομείο Αττικών λοιπόν, εκεί νοσηλεύεται προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κραζιρόπλου, στο οποίο εμφανίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Ήταν ο Έλληνας επιβάτης που επέβαινε στο Κουραζιρόπλο. Βεβαίως όλες οι χώρες στις οποίες υπήρξε επαναπατρισμός επιβατών έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα. Έγινε με μεγάλη προσοχή όλη αυτή η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό τους, με μέτρα ασφαλείας που μας θυμίζουν εικόνες κορονοϊού. Θα δούμε στη συνέχεια πώς το διαχειρίζεται η παγκόσμια κοινότητα το όλο ζήτημα. Να έρθουμε πρώτα στα δικά μας. Η Βάσια Γκανάρα, η συντάκτριά μας για τα θέματα υγείας. Γεια σου Βάσια.
17: Καλό σας μεσημέρι από το νοσοκομείο Αττικών. Εδώ όπως πλέον παραμένει σε προληπτική από μόνο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του Κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές ο άνδρας είναι ασυμπτωματικός. Δεν παρουσιάζει καμιά ένδειξη νόσησης προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί σε καραντίνα διάρκεια 45 ημερών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Δημόσιας Υγείας και βρίσκεται σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ανά δύο ημέρες θα υποβάλλεται σε τεστ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο επαναπατρισμός του ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3:20 με στρατιωτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας στην Ελευσίνα, ενώ στη μεταφορά του για το νοσοκομείο συμμετείχαν ΕΚΑΒ και ΕΟΔΗ υπό αυστηρά μέτρα προστασίας. Είδαμε από το πρωί και μέσα από την τηλεόραση του Sky τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να φορούν αυτές τις ειδικές στολές μέσα στο νοσοκομείο, ενώ όταν τον κατέβασαν από το ασθενοφόρο φορούσαν όλοι μάσκες. Οι γιατροί του Αττικών παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, με τις αρχές, όπως ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, να εμφανίζονται καθησυχαστικές και να τονίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ούτε λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.
0: Γνωρίζεις, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλο το νοσοκομείο για να εντοπίσετε, έχουν πάει συγγενείς του ή άνθρωποι?
17: Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικογενειακή του κατάσταση. Έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις από το πρωί. Προφανώς υπάρχει μια μυστικότητα, ίσως και για να πει το ιατρικό απόλυτο φυσικά. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Ίσως έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Βάσια Γκανάρα από το νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε καραντίνα ουσιαστικά. Έτσι ονομάζεται. Ο κύριος Λουκίδης. Ο κύριος Λουκίδης είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ήταν στην ΕΡΤ.
18: Ο άνθρωπος δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή περίπτωση. Δεύτερον, τη μονάδα στην οποία νοσηλεύεται, νοσηλεύονται γενικά ασθενείς με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα. Δεν είναι κίνδυνος στο νοσοκομείο το υπόλοιπο, είναι απομονωμένη μονάδα. Στα δωμάτια αυτά μπαίνουμε πάντα με προφυλάξεις και ήταν και τα πρώτα δωμάτια τα οποία υποδέχτηκαν τους πρώτους ασθενείς με COVID όταν εμφανίστηκε η πανδημία στην Ελλάδα.
0: Αυτά για το δικό μας περιστατικό που αντιμετωπίζεται έτσι με ψυχραιμία αφενός αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν λέω περιστατικό δεν εννοώ ότι νοσεί ο άνθρωπος, έτσι, περιστατικό ως περιστατικό που χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Γι' αυτό το λέω, όχι κρούσμα. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Οι εικόνες που έρχονται από διεθνή πρακτορία αυτό δείχνουν και βεβαίως η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρύσα Τσίχλη, θα μας δώσει μια ενημέρωση τώρα καλύτερη. Γεια σου Χρύσα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή από το κρουαζιερόπλοιο έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 94 άνθρωποι 19 εθνικοτήτων με αυστηρά προκόκολλα σε μια ορφανή επιχείρηση από τις υγειονομικές αρχές. Γνωρίζουμε ότι 5 Γάλλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο του Παρισιού. Μία Γαλλίδα υπήκοος. Επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί από χανταϊό. Εμφάνισε συμπτώματα στη διάρκεια της πτήσης προς το Παρίσι και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στη διάρκεια της νύχτας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. Με την Υπουργό να αναφέρει πως οι γαλλικές αρχές έχουν χειμιλατίσει 22 περιπτώσεις επαφών με την αισθανή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα εντοπίστηκε ένα ακόμα κρούσμα. Από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες, τουλάχιστον ένας έχει βρεθεί θετικό στον χανταϊό, ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα. Αποβιβάζοντας την Νεμπράσκα με ειδική πτήση επαναπετρισμού, εκεί έχει στηθεί ένα εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας. Το κρούσμα θα μεταφερθεί στη μονάδα βιολογικού περιορισμού στην Νεμπράσκα. Οι υπόλοιποι θα μεταβούν στην εθνική μονάδα καραντίνας. Σε απομόνωση θα τεθούν και οι 4 Γερμανοί, οι οποίοι επέστρεψαν στη Φραγκφούρτη. Οι 22 Βρετανοί μεταφέρονται προληπτικά σε νοσοκομείο, επίσης σε απομόνωση. Το θετικό σημάδι είναι ότι δίνεται ότι είναι καλύτερα στην υγεία του Βρετανός, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στο Johannesburg, αφού νόσησε από χανταϊό. Αυτός μεταφέρθηκε στην Νότια Αφρική 27 Απριλίου, αφού αποβιβάστηκε στο νοσάκι της Αγίας Ελένης. Γενικότερα, οι τελευταίες δύο πτήσεις επαναπατρισμού θα έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Η μία θα είναι για την Αυστραλία και η μία για την Ολλανδία. Θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο αριθμός μελών του πληρώματος και ο επιβάτης που κατέληξε ένπλο. Το κρουαζιερόπλοιο θα φτάσει στο Ρότερνταμ, εκεί όπου θα πρέπει να απολεμανθεί. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πούμε ξανά ότι οι υγειονομικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό από το χανταϊό, ότι ο χανταϊός δεν είναι επιδημία, δεν είναι πανδημία. Και αν θέλετε, οι άνθρωποι που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή, αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο, είναι αυτοί που θα ελεγχθούν, θα είναι στο μικροσκόπιο των αρχών διαρκώς. Εκεί που είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο βέβαιος είναι να καταφέρουν οι αρχές να συνηλατήσουν τις επαφές εκείνων που είχαν κατέβει, είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο, αλλά δεν πριν το πρώτο κρούσμα και με πόσους έχουν έρθει σε επαφή.
0: Και αυτοί πόσοι είναι χρήσα, γνωρίζουν τον αριθμό, τον ακριβή.
19: Είχαν πει για 29 ανθρώπους από την εταιρεία, αλλά αυτοί έχουν έρθει σε επαφή και με άλλους.
0: Ακριβώς, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Άρα μιλάμε για επιβάτες που κατέβηκαν τώρα και είναι σε ειδικούς θαλάμους, παρακολουθούνται, είναι σε καραντίνα τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και άλλοι 29 που δεν ξέρει κανείς ακριβώς.
19: Έχουν βρει πολλούς από αυτούς, Σπύρο. Έχουν μιλήσει μαζί τους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους. Και από εκεί πέρα νομίζω συνεχίζεται αυτή.
0: Γνωρίζουμε και σε ποιες χώρες, Χρύσα.
19: Ακριβώς, νομίζω ήταν σε 12 χώρες η πρώτη.
0: Σε 12 χώρες.
19: Η πρώτη που είχαν αποβαστεί ήταν σε 12 χώρες. Και από εκεί πέρα το άλλο είναι να δουν από πού ακριβώς ξεκίνησε. Συνεχίζεται και αυτή η αναζήτηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη. Έτσι λοιπόν στο διεθνές πεδίο είναι η εξελίξη σχετικά με αυτό τον χανταϊό. Υπάρχουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκαν και με μια ειδική διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων και των περιστατικών οδηγήθηκαν σε θαλάμους αρνητικής πίεσης και όλα αυτά τα μέτρα προβλέπονται. Και υπάρχουν και άλλοι 29, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, οι οποίοι κατέβηκαν σε 12 χώρες. Και ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους και χωρίς να υπάρχει χνηλάτιση από την πρώτη στιγμή, τώρα προσπαθούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Χαμηλός ο κίνδυνος, δεν κολλάει εύκολα, λένε οι επιστήμονες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο και υπάρχει και μια επικινδυνότητα. Κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας στον Αντένα.
20: Τι θνητότητα έχει?
21: Μπορεί να είναι από 10 μέχρι 30% και μιλάμε κυρίως για τα περιστατικά τα οποία βρίσκονται από το στέλεχο των άνθεων και τα οποία έχουν κυρίως πνευμονική προσβολή που υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα θνητότητας. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπήρξε μετάδοση από άτομο σε άτομο και το άλλο είναι επίσης ότι υπάρχουν πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων που θα πρέπει να μεταβούν σε διαφορετικές χώρες.
0: υπάρχουν θεματάκια τώρα που έχουν προκύψει, όπως θέματα έχουν προκύψει και στην Πελοπόννησο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκου, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν κινητοποιήσει τις υγειονομικές αρχές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Χρήστο? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο, από την τα σύνορα Χαΐα Σημείας που βρισκόμαστε. Εδώ υπάρχει κινητοποίηση, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί 10 κρούσματα πειματίωσης σε αλλουδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ. Όταν καταλαβαίνετε η ύπαρξη αυτών των κρούσματων, έχει σαν οπλήμα να κινητοποιηθεί και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το αρμόδιο τμήμα, το τμήμα για την υγεία, όπως επίσης και ο ΕΟΔΗ. Να σας πω λοιπόν ότι τα 10 αυτά περιστατικά αφορούν, όπως είπαμε, εργάτες από το Νεπάλ, οι οποίοι ζουν το τελευταίο διάστημα εδώ στην περιοχή.
0: Στα χωράφια δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς.
1: Ακριβώς κάνουν αγροτικές εργασίες. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και οι 10 οδηγήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για νοσηλεία. Οι 5 εξ αυτών πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους, ενώ και για τους άλλους 5 δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Ωστόσο, ήδη, όπως πληροφορηθήκαμε από την κυρία Άννα Στοράκου, την αντιπεριφερειάρχη υγείας, ήδη έχουν ξεκινήσει οι αμόδες αρχές στην εκκληλάτηση των επαφών, προκειμένου να δοθεί και φαρμακευτική επαφή σε πιθανές στενές επαφές των 10 αυτών ατόμων. Και επίσης να σου πω ότι θα γίνει και έλεγχος το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα αυτή, από κλιμάκια του ΕΟΒΗ σε όλους τους ολοκαυτούς εργάτες γης εδώ στην περιοχή, προκειμένου ό,τι συμβαίνει κάτι να αντιμετωπιστεί τυχόν εξάπλωση του συγκεκριμένου ιού πολύ πολύ γρήγορα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, σε Αχαΐα και Λία. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για αυτά τα κρούσματα φυματίωσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
22: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
24: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
27: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
28: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
0: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που προέκυψε αρχικά με δημοσίευμα του Bloomberg και στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη και τα τουρκικά μέσα. Έχει σημασία αυτό που σας λέω και θα το δούμε στην πορεία όταν συνδεθούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη. Ισχυρίζεται λοιπόν τα δημοσίευματα αυτά, ισχυρίζονται ότι η Τουρκία είναι ένα βήμα πριν και μάλλον επιβεβαιώνονται από Τούρκους αξιωματούχους που έχουν κάνει δηλώσεις υποκαθεστώς ανωνυμία σε αυτά τα μέσα, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βάλει και τη νομική της βούλα σε αυτό που ονομάζει γαλάζια πατρίδα, δηλαδή να περάσει στο κοινοβούλιο και να κατοχυρώσει νομικά, έτσι λέει η Τουρκία, ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατοχυρώσει νομικά την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, όπου έχετε δει αυτό τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας που ανήκει και αυτό, εντάσσεται στην τουρκική προπαγάνδα. Πριν από λίγο υπήρχε και υπήρξη αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Ο κύριος Φίλης το πρωί ήταν στην τηλεόραση του ΣΚΑ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων.
4: Αύξησε την πίεση στον Ερντογάν και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μια αντίδραση από τη μία. Από την άλλη, ασφαλώς είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Μια εξέλιξη η οποία δεν μπορεί και δεν συνιστά κάποιο είδους διεθνή νομιμοποίηση. Η Τουρκία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο Αιγαίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Τουρκίας.
0: Ακριβώς αυτό προτάσουν και οι αρθρογράφοι στον τουρκικό τύπο. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Άγκυρα. Υπάρχουν μόνο διαρροές σε μέσα ενημέρωσης φιλικά προς την τουρκική κυβέρνηση, διαρροές και προς τον διεθνή τύπο. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από το διεθνή τύπο αυτή η ιστορία, για το γεγονός ότι σκοπεύει η Τουρκία, σκοπεύει να βάλει τη νομική βούλα στην γαλάζια πατρίδα, στο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας. Και είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Και να ευχηθούμε ότι θα είναι όλα ήρεμα.
0: Αμήν. Λοιπόν, Μανώλη, πες μας, εγώ έκανα...
5: Νομίζω ότι θα πεις κάτι,
0: για την ΑΕΚ πρέπει να βγεις στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί και είμαι σίγουρος ότι θα τα βρείτε. Αλλά πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης, αφού μου το πήγες εκεί, ας το συνεχίσω. Πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης θα είναι χαρούμενη σήμερα.
5: Πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε και χθες υπήρχε αγωνία που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι και τα λοιπά. Ναι, είναι η ιστορία μας, η ιστορία της Μικράς Ασίας και βεβαίως είναι μια ομάδα που μας συνδέουν πολλά και όντως χαρήκαμε ιδιαίτερα.
0: Έτσι, κατάλαβα.
5: Και βεβαίως ευχόμαστε καλή επιτυχία του χρόνου στις υπόλοιπες ομάδες.
0: Έτσι και νεόψυχος είσαι. Λοιπόν, τώρα, αυτό το, οι πληροφορίες, λέω πληροφορίες, γιατί αν δεν κάνω λάθος μπορεί να έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι δεν είναι Μανώλη?
5: Επίσημη τοποθέτηση δεν υπάρχει. Αυτό που από την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα Μιλιέτη είχε δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες ότι θα προσπαθήσει, δηλαδή θυμάμαι από πριν από 10 μέρες η Μιλιέτη είχε βγάλει ένα δημοσίευμα πάλι ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σχέδιο για να προστατευθούν οι θάλασσες της Τουρκίας. Ήταν πιο γενικό. Αργότερα το Bloomberg έβγαλε την Παρασκευή κάποιες πληροφορίες ότι θα δημιουργηθεί ένα νομοσχέδιο κτλ.
0: Έβγαλε τον Bloomberg και θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας σύντομα με τον. Έβγαλε τον Bloomberg ένα δημοσίευμα ότι η Τουρκία σκοπεύει να κατοχυρώσει και νομικά τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό ήταν που κινητοποίησε και τον υπόλοιπο τουρκικό τύπο που συνέχισε στο ίδιο ύφος και μάλιστα με πολύ αιχμηρά σχόλια πια οι αρθρογράφοι. Ταχυολογώ ότι η γαλάζια πατρίδα δεν είναι πια μια ρομαντική ρητορική, αναφέρουν στα άθρα τους, τώρα θα υπάρχει και μια νομική ασπίδα και ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λένε οι Τούρκοι αρθρογράφοι, επαναλαμβάνω, ότι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι τα 6 μίλια. Και αυτό το κάνουμε με νόμιμο τρόπο πλέον. Αν μέχρι να βρούμε τον Μανώλη, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία. Ο κύριος Γεωργούσης, ο αντιπτέραρχος, ήταν το πρωί στο Sky.
6: Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, εσωτερική κίνηση για ικανοποίηση περισσότερο των εσωτερικών αναγκών του Ερντογάν, της κυβέρνησης του Ερντογάν. Δεν δημιουργεί διεθνές δίκαιο ένας εσωτερικός νόμος. Βέβαια, αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια συνέχεια στην τουρκική πολιτική. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει ότι η τουρκική πολιτική θα ακολουθήσει αυτό το μότους προκειμένου να στενέψει τα όρια διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργούση, ενώ έχουμε αποκαταστήσει και την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Ναι, Μανώλη.
5: Ναι, αυτό που λέει ο κύριος Γεωργούσης, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι για εσωτερικούς λόγους. Αυτό που το ρεπορτάζ, και ήθελα να πω ότι στην καθημερινή, την Παρασκευή, το απόγευμα κάναμε ρεπορτάζ και το είχαμε πρωτοσέλιδο πριν τη Μιλιέτ. Το Σάββατο ήταν η καθημερινή, την Κυριακή Μιλιέτ. Γιατί, ναι, η Τουρκία δημιουργεί έναν νόμο. Ουσιαστικά, οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας εξήγησαν ότι επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές ναυτικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, εντάσσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες από τον νόμο. Όμως, η διαρροή της είδησης, το τι πάει να κάνει η Τουρκία, είναι ο στόχος προς την Αθήνα, γιατί θεωρούν ότι η Αθήνα τον τελευταίο 1,5-2 και ίσως και 2-3 χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει την τελευταία στο Αιγαίο. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, αποστολή πάτριων στα νησιά, αποστολή νέων οπλικών συστημάτων, κυρίως Ισραηλινών κτλ. Την περασμένη Κυριακή, όπως είχε τονίσει εσύ προσωπικά, ότι είχαμε πει ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας λένε ότι θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο. Αυτό είναι που ασχολούνται. Μάλιστα, φτάνουν στο σημείο να λένε ότι με αυτή τη νομική βάση θα υπάρχει ειδικός όρος που θα δίνει στον πρόεδρο της Τουρκίας να ορίζει ειδικές περιοχές όπου υπάρχουν διαφορές. Και με τον νόμο αυτό δεν θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο, δίχως να υπάρχει η έγκριση και της Τουρκίας, όχι σε όλο το Αιγαίο, στις περιοχές της γαλάζιας πατρίδας, που, εκεί που θεωρεί η Τουρκία φτάνουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εκεί που, προσέξτε, ακόμη και να μην έχει κηρύξει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι.
5: Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα. Πριν από λίγη ώρα, πριν μισή ώρα, πριν στον αέρα, μιλούσα με Τούρκο αξιωματούχο που γνωρίζει πολύ καλά τις λεπτομέρειες. Μου λέγε, θεωρεί ο ίδιος τουλάχιστον, πολύ υπερβολικές τις αντιδράσεις και, αλλά και τα δημοσιεύματα και τις εφημερίδες Μιλιέτ, τις τουρκικές εφημερίδες Μιλιέτ, λέγοντας ότι πρέπει να δούμε την τελική φάση του νομοσχεδίου που θα έρθει στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρουν πότε θα έρθει, αλλά νομίζω είναι ένα μήνυμα προς τον Μητσοτάκη, στον Γεραπετρίτη και σε όλη την ελληνική κυβέρνηση. Κάντε κάτι.
0: Ναι.
5: Κάντε κάτι προς το αντίστροφο εννοώ.
0: Ναι.
5: Περιμένουν τι θα γίνουν με τους Πατρίωτς. Περιμένουν να δουν τι θα γίνουν με όλα τα οπλικά συστήματα που έχουν πάει στα νησιά. Περιμένουν να δουν και την εφαρμογή των θαλάσσιων πάρκων. Το τι θα γίνει, όχι μόνο οι χάρτες που βγήκαν, αλλά και πώς θα εφαρμοστούν.
0: Ναι. Και επειδή μας αρέσει η δημοσιογραφική γλώσσα να μιλάμε για σκακέρα, σκακέρα της Μεσογείου, σκακέρα της Ανατολής. Φαίνεται ότι η Τουρκία έχει δει αυτή τη στιγμή πολλές κινήσεις από την άλλη πλευρά σε αυτό που λέμε σκακέρα. Έχουν παίξει πολλά πιόνια από την άλλη πλευρά και προσπαθεί τώρα να κάνει κάποιες κινήσεις να δει μήπως μπορεί να το φέρει το πράγμα στα ίσα, κάποιες από τις οποίες ανέφερε κινήσεις, εγώ θα έλεγα με Ισραήλ, με Αίγυπτο, Κάρπαθο, Πάτριο, του Βουλγαρία ζητάει από μας προστασία. Βλέπει ότι έχουν μαζευτεί πολλές κινήσεις στην περιοχή και νιώθει την ανάγκη να κάνει κάτι τώρα.
5: Νιώθει την ανάγκη να κάνει τώρα. Ακούγαμε και πριν από 2-24 τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει τα εξοπλιστικά που λέγει για τα Ραφάλ, τα F-16.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Εσύ αναφέρεσαι σωστά τα Πάτριοτ, το ίδιο πράγμα είπε και ο Νίκος Δένδιας. Όλα αυτά, γι' αυτό και τώρα, τώρα αυτές οι ημέρες είναι κρίσιμες για τις συνεννοήσεις που θα γίνουν, για τις επικοινωνίες που θα γίνουν μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ όμως σας λέω ότι βάσει των δεδομένων που έχουμε, δεν ξέρω το νομοσχέδιο, μπορεί να πράγματι να καθυστερήσει κτλ.
0: Mm-hmm.
5: αλλά το κλίμα δεν είναι καλό. Αν δεν υπάρχει κάποια αντιστροφή, δεν θα είναι ήρεμη περίοδος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης μας έδωσε τις πληροφορίες, μας έδωσε και ένα κλίμα που, ξέρετε, αυτό τώρα είναι η πληροφορία, αλλά είναι από την άλλη και το πώς διαβάζει κανείς διάφορα σημάδια από την άλλη πλευρά. Είναι ο τουρκικός τύπος, είναι κάποιες δηλώσεις, είναι κάποιες κινήσεις, δημιουργούν ένα κλίμα. Πάντως, όποιο και αν είναι αυτό το κλίμα, η Ελλάδα από τη θέση που βρίσκεται φροντίζει να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Και είχαμε, νομίζω, τοποθέτηση πάνω σε αυτές τις πληροφορίες έως τώρα που διακινούνται από την ελληνική κυβέρνηση.
7: Ναι, αλλά τις παρατηρεί στενά η Ελλάδα, είναι προφανές αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα και είπε ότι δεν παράγουν κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Στην ουσία, ότι γίνονται για καθαρά εσωτερική κατανάλωση, διότι είναι ένας νόμος της Τουρκίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερκεράσει το διεθνές δίκαιο, πάνω εκεί όπου βασίζεται η χώρα μας, όπως και το δίκαιο της θάλασσας, για να κάνει τις δικές της κινήσεις που έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο και σαφές και πραγματικό αποτύπωμα στο πεδίο, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που δίνει τα απότατα όρια των ελληνικών υδάτων, ο οποίος έχει κατευθυνθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ουσία υποβαθμίζει την ουσία των και ό,τι τυπώσει, αλλά την ουσία αυτής της κίνησης από την πλευρά της Τουρκίας, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης για την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα ακούσουμε τον κύριο Δένδια τώρα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Θα σας πω μετά γιατί η δήλωσή του αυτή αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είναι προφανές ότι θα μιλήσει για τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, της χώρας μας, της Ελλάδας. Αλλά έχει και άλλη μια παράμετρο σε αυτό το θέμα. Πρώτα η δήλωση.
8: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Αυτές δηλώσεις, πολύ λογικές να τις λέει ο Υπουργός Άμυνας, όλοι αισθανόμαστε υπερήφανοι με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά αυτό που σας είπα ότι αποκτά μια σημασία, τις ανέβασε, έκοψε το κομμάτι αυτό των δηλώσεων και το ανέβασε στους λογαριασμούς της η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλ Φόιλ, πήρε τις δηλώσεις δέντια, αυτούσεις όπως ήτανε, και τις ανέρτησε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επειδή θα μου πείτε και τι έγινε την εποχή της επικοινωνίας και με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, το ότι ο Αμερικανός πρέσβης, η Αμερικανίδα πρέσβυρα ανεβάζει δηλώσεις δένδιας ότι είμαστε πιο ισχυρή αεροπορία, έχει και αυτό τη σημειολογία του. Όπως τη σημειολογία τους έχουν όλα τα πάντα και ο Νίκος Φιλιππίδης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
9: Γεια σου, Σπύρο. Καλή εβδομάδα.
0: Ούτε μάγος να ήσουν, ούτε τη σφαίρα, την γυάλινη σφαίρα να έχεις μπροστά σου. Θυμάμαι την Παρασκευή που είπαμε να δούμε πώς θα τα βρούμε τη Δευτέρα και μου λες κάτσε πρώτα να ξημερώσει η Δευτέρα, να δούμε τι δηλώσεις θα έχει κάνει ο πρόεδρος και μετά θα σου πω πώς είναι το κλίμα στις αγορές.
9: Ναι. Κάθε Δευτέρα είναι και λίγο πιο άσχημα.
0: Αν και δεν χρειάζεται πια ειδικές ικανότητες να μαντέψει ότι ο πρόεδρος τη μία θα πει.
9: Η αλήθεια είναι ότι με εξ...

0: σε διαπραγματεύσεις για το πώς θα διευθετηθεί το επόμενο βήμα μετά την εκεχηρία, η διένεξη των δύο πλευρών, το οποίο ουδείς πλέον γνωρίζει μετά την ανταλλαγή αρνητικών μηνυμάτων και από τις δύο πλευρές. Ακόμα δεν έχουμε κάτι στο πεδίο, προφανώς το πολεμικό, γι' αυτό και επικρατεί η ησυχία. Και με την αναμονή κιόλας και τις επίσκεψεις του Αμερικανού Προέδρου την Πέμπτη στο Πεκίνο, που νομίζω όλοι οι φίλοι περιμένουν να καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα χειριστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτή την πολύ υψηλού επίπεδου και συνάντηση για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ειρήνη.
1: Σε επίπεδο καθημερινότητας, οι τιμές αυτή την εβδομάδα που θα συναντήσει ο Έλληνας καταναλωτής, ο Έλληνας οδηγός, είναι πάνω κάτω ίδιες με την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Είναι λίγο πιο κάτω. Και θα είναι και αύριο. Θα φεύγουν από τα δηληστήρια χαμηλότερες τιμές.
1: Με όλο αυτό το χαμό.
0: Με όλο αυτό το χαμό, γιατί η τιμολόγηση του χαμού του σημερινού θα γίνεται από την Τετάρτη και μετά.
1: Α, μάλιστα.
0: Επί της ουσίας έρχεται και τιμολογείται αυτό το 98-99 που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να σου πω ότι στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων διήλυσης παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις εδώ και μια εβδομάδα στο πετρέλαιο κίνησης. Το οποίο η μέση τιμή του πλέον στην Ελλάδα είναι κοντά στα 85 λεπτά. Και στην Αθήνα το βρίσκεις και στα 80 και λίγο και κάτω από τα 80 σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα με την επιδότηση θα ήταν στα 2,05 η μέση τιμή. Το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερο στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου η αμόλυβδη βενζίνη η μέση τιμή της είναι στο 2,09-2,08. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα πολύ ισχυρό και η μείωση που έχει περάσει τελικά στα πρατήρια πανελλαδικά είναι μικρή.
1: Όσο έχουμε σήμερα έχουμε 11, πράγμα που σημαίνει ότι στο βάθος βλέπε πας για τον Ιούνιο.
0: Έρχεται νομίζω με πολύ μεγάλη σιγουριά μπορούμε να το πούμε και πας αλλά και παράταση επιδότησης
1: στο πετρέλαιο.
0: Γιατί το έχει υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα 1,055 που ήταν πριν τον πόλεμο.
1: Μιλούσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ειδικά στο κομμάτι του πληθωρισμού. Αναφέραμε τα σημεία εκείνα, τα προϊόντα εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έκρηξη, αύξηση. Και μάλιστα συζητούσαμε και για το αν γίνονται και τι έχουν δείξει οι έλεγχοι. Και σήμερα το πρωί άκουγα την κυρία Τσαγκάρη, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, την επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, που μιλούσε στον Άρη Πορτοσάλτε. Μιλάει στο, θα την ακούσουμε, και για το Μοσχάρι, γιατί για το Μοσχάρι λέει ότι εντάξει, ακριβαίνει. Και ακριβαίνει παντού. Αλλά στην χώρα μας ακριβαίνει κάπως διαφορετικά το Μοσχάρι. Και για τα φρούτα και τα λαχανικά.
2: Αυτό που σας είπα για το Μοσχάρι δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε. Έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδους. Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά, αλλά και όχι μόνο, και περιμένουμε αποτελέσματα.
1: Για το Μοσχάρι δεν δικαιολογείται, έτσι λέει η κυρία Τσαγκάρη, που φαντάζομαι τα γνωρίζει καλύτερα από μένα, δεν δικαιολογείται όλη η αύξηση που βλέπουμε και που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, και για τα φρούτα και λαχανικά και για το κρέας τρέχουν έλεγχοι.
0: Κοίτα, σε αυτό το 1,5 μήνα, γιατί μαζί με την έναρξη του πολέμου άρχισε να λειτουργεί επί της ουσίας υπό την ευθύνη της κυρίας Τσαγκάρη η νέα ανεξάρτητη αρχή. Ελέγχους είδαμε, η αλήθεια είναι, πάρα πολλούς.
1: Και στα βενζινάδικα, στα πρατήρια.
0: Ειδικά στα πρατήρια, πάρα πολλούς. Στην αγορά ξέρουμε ότι γίνονται. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα ζητώνται στοιχεία για το πλαφόν. Άρα, όλη η αγορά είναι σε μια διαδικασία να στέλνει συνεχώς στοιχεία, κάθε εταιρεία να στέλνει συνεχώς στοιχεία στο αρμόδιο Υπουργείο και να τα μελετά, να τα βάζουν σε ένα σύστημα και να ερευνούν αν κάποιος το παραβιάζει ή δεν το παραβιάζει το πλαφόν. Άρα, υπάρχει μια σχετική εποπτεία. Mm-hmm. Το λέω σχετική γιατί τα μικροπροβλήματα στην αγορά, που είναι όμως η εικόνα που βλέπει ο καταναλωτής, φαίνεται ότι οριάζουν. Η εικόνα σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky, όπου στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, που είναι νομίζω μακράν το πιο ασφαλές καταφύγιο, εκεί που νιώθει πιο οικία ο Έλληνας καταναλωτής να ψωνίζει τα φρούτα και τα λαχανικά του. Το να υπάρχουν εικόνες με πάγκους, με τιμές, οι οποίες φαινόταν ένα ποσό μπροστά από το κεράσι, μπροστά από τη φράουλα.
1: Και
0: από κάτω να λέει. Το μισό κιλό. Δηλαδή, ναι, 6 ευρώ το μισό κιλό από κάτω.
1: Για να μην φαίνεται το 12.
0: Για να μην φαίνεται το 12.
1: Πάει το 12.
0: Ναι, λυπάμαι, αλλά.
1: Ναι, αλλά
0: σε αυτή τη χώρα έχουμε κάποιους κανόνες.

0: Μισό λεπτό, να σου πει κάποιο, άμα θέλει κεράσει αυτή την εποχή.
1: 12 ευρώ, και άμα θέλω θα το πάρω.
0: Βάλω το 12.
1: Θα το γράψει όπω το κάνει. Γιατί κάνει φθηνότερα άμα γράφει 6. Πάλι 12 έχει.
0: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να ακούσουμε μαζί και τον κύριο Πεταλά. Ο κύριο Πεταλά, εγώ τον έχω ακούσει, έχει μια πολύ συγκροτημένη σκέψη.
1: Εξαιρετική, πραγματικά.
0: Είναι γενικό διευθυντή τη Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Στα αιτιολογεί και επιχειρηματολογεί με τεκμήρια την κάθε του άποψη. Ήταν στην ΕΡΤ. Αλλά αυτό που είπε σήμερα εμένα μου δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Γιατί αυξήθηκε η τιμή σε φρούτα και λαχανικά?
2: Έχουν ανατιμηθεί τα φρούτα και τα λαχανικά, βεβαίως. Αυτό, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μας, από τα δεδομένα που γνωρίζουμε, επηρεάστηκε λίγο από την ενεργειακή κρίση, περισσότερο από την κλιματική κρίση, διότι είχαμε αρκετά κρύο και αρκετές βροχές φέτος σε σχέση με πέρυσι.
0: Τα φρούτα και τα λαχανικά ακρίβηναν επειδή είχαμε κρύο, χειμώνας είναι, και δεν είχαμε και τίποτα παγετού.
1: Είχαμε και κρύο σε αγροτικές περιοχές, δεν ζούμε εκεί.
0: Και επειδή είχαμε και βροχές, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι τις περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή είχαμε κρύο και βροχές, αυξήθηκαν τα φρούτα και λαχανικά. Το αντεπιχείρημα, να το ακούσω και αυτό, είναι όταν λέμε βροχές, δεν εννοούμε ποτιστικές, μπορεί να σημειώθηκαν και καταστροφές. Οκ, και αυτό δεκτό.
1: Αλλά, έχουμε,
0: αλλά να λέμε ότι προκαλεί αύξηση ξηρασία, να λέμε ότι προκαλούν αυξήσεις και η κανονικότητα να προκαλεί αυξήσεις, ξέρω εγώ.
1: Ο μέσος ρυθμός αύξησης των τιμών στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, το οποίο καταγεντάσσονται και τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι τελευταία διετία κοντά στο 7 έως 10% κάθε μήνα. Κάθε μήνα δηλαδή, σε ετήσια βάση, κάθε χρόνο δηλαδή που επί της ουσίας αυξάνεται η τιμή τους από 7 έως 10%. Κάθε χρόνο έχουμε τόσες πολλές καταστροφές. Και αν έχουμε τόσες πολλές καταστροφές, γιατί δεν κάνουμε εισαγωγές ώστε να καλύψουμε την ζήτηση? Γιατί από ό,τι βλέπω, εμείς κάνουμε κάθε χρόνο ρεκόρ εξαγωγών κυπευτικών. Και αυτό είναι καλό νέο. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η κυρία Τσαγκάρη, ενδεχομένως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν η υπόθεση αυξημένων εξαγωγών και έλλειψης προσφοράς προϊόντων στην Ελλάδα λόγω των ζημιών που λέει ο κύριος Πεταλάς ευθύνονται, ο συνδυασμός των δύο, για τις αυξημένες τιμές που διαμορφώνονται στον τελικό καταναλωτή.
0: Πάει μια άλλη
1: παράμετρο. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν έχουμε ασχοληθεί με την προσφορά προϊόντος και αντίθετα η ζήτηση διατηρείται υψηλή, τότε πραγματικά έχουμε δημιουργήσει την ιδανική συνθήκη
0: για να τα πληρώνουμε ακριβά όλα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, για θέματα της αγοράς και όχι μόνο. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Απαράδεκτο το ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, λέει ο Τραμπ. Αποζημιώσεις απαιτεί η Τεχεράνη. Στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κυρώσεις για Εβραίους επίκους. Πιθανή συμφωνία, λέει η Κάγια Κάλλας. Αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ανάλυση της Μιλιέτ για το νέο νομοσχέδιο θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω στη Μέση Ανατολή, με τις ελπίδες για ειρήνευση να περιορίζονται. Εντελώς απαράδεκτο χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το ειρηνευτικό σχέδιο που είχε καταθέσει το Ιράν μετά από διαμεσολάβηση του Πακιστάν, απαντώντας σε μια προηγούμενη πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, η Τεχεράνη ζητούσε μεταξύ άλλων άμεση κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και στον Λίβανο, τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αλλά και καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Βεβαίως ξεχωρίζει το γεγονός ότι η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια ουσιαστικά χθες.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έκοψε πρώτο το νήμα, το γλέντισε εντός και εκτός γηπέδου από τα μπουζούκια μέχρι τον αγωνιστικό χώρο της Όλγου Ινάρινα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της η Ένωση. Τέταρτη αγωνιστική του Playoff Super League. Ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού με buzzer beater, θα έλεγα. Γκολ δηλαδή στις καθυστερήσεις και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο με φοβερές εναλλαγές, έτσι, στη διακυμάνση των συναισθημάτων και της και του αποτελέσματος. Στη βαθμολογία ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθεί ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός 62, τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός 51. Για τα play-offs στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό πριν πέρασε στα διεθνή ότι διαψεύδουν την ΠΑΕ τα δημοσιεύματα τύπου Ουκρανία, σύμφωνα με τα οποία οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον συγκέρι Ρεμπρόφ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και στο διεθνή χώρο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα. Η Μπλαουγκράνα επικράτησε στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης στο κλασικό με 2-0 χάρη στα γκολ το Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, κέρδισε με τη West Ham με 1-0 εκτός έδρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
4: Και εγώ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο SkyGR και σας λέω να ανοίξετε την ιστοσελίδα μας γιατί είναι άχαρο, είναι πάρα πολλοί αριθμοί και στο ραδιόφωνο δεν μένει τίποτα. Από όλα αυτά θα βρείτε τα πόθεν αίσχες υπουργών και βουλευτών. Όλες τις αλλαγές από δενέσχες του 2025, όποιος δηλαδή ενδιαφέρεται, μπαίνει στο SkyGR και βλέπει ποιοι αγόρασαν, ποιοι πούλησαν, τι περιουσιακό στοιχείο έχει ο καθένας κτλ. Όλα αναλυτικά ανακοινώθηκαν τα από δενέσχες. Κλείνουμε, ναι, κλείνουμε εδώ, σε λίγο δελτίο ειδήσεων, τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Να δω.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Λάβε.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή. Σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Γιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Γιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Πέλα FM.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: εξηγήστε μου εσύ.
1: Bella FM.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ψυχή. Bella FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Bella.
2: Ράδιο Bella. Στους 103,3 FM στέρ.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένα μου φιλαράκια, τι κάνετε, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες, είδατε, για πότε θα φύγει ο Μάης, ούτε θα το καταλάβουμε. Και το καλοκαίρι πιστεύω, αλλά δεν θέλω να σας αγχώσω με το χρόνο. Τι κάνετε, ξεκινάμε και σήμερα like στη μουσική. Έχουμε πάρα πολλά καινούργια τραγούδια, πάρα πολλά παιδιά. Βγάζουν τώρα, σερί, βγάζουν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Πάμε στο Survivor. Έρχεται η πρώτη μεγάλη ανατροπή που αλλάζει τα πάντα. Κόντρες και νέες μεταγραφές. Τι γίνεται, παιδιά, με το φετινό Survivor, γιατί δεν έχει και τηλεθέαση, έτσι. Το έχουμε πει από την αρχή αυτό. Λοιπόν, bullying, βρισχές και δημόσιοι εξευτελισμοί. Τι ακριβώς βλέπουμε φέτος στο Survivor, για να καταλάβουμε.

Είδαμε παίκτες όπως ο Σιφάκης παιδιά σκληρούς να κάνουν bullying σε κάποιες παίκτριες και ειδικά στην πιο έτσι παίκτρια ευαίσθητη, ενώ ευαίσθητη σε ψυχραιμία παιδιά έτσι. Στη Μαντίσα, αποχώρησε η Μαντίσα για να δούμε τι θα πει σε διάφορες εκπομπές που θα μιλήσει. Εύχομαι να πει την αλήθεια και να μην κάνει όπως έκανε η Δήμητρα.

καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Έλληνο-τουρκικοί έρωτες, παιδιά, στο Survivor. Τα ραβασάκια, οι αφιερώσεις και το ταξίδι στο Ντουμπάι που έταξε ο Γιώργος. Ο Γιώργος Λιανός το έταξε για το Γιώργο Πολύχρο. Να πω κάτι για τον, για τον δικό μας παίκτη, έτσι, το Ρέβι, που τον αγαπάμε και είναι ο μόνος σοβαρός που έχει μείνει σε αυτό το παιχνίδι. Ούτε ίντριγκες, ούτε προσβάλλει άτομα, ούτε κανέναν. Έχει κρατήσει μια αξιοπρέπεια. 2-3 άτομα λένε άσχημα λόγια για αυτόν, τα οποία είναι, ας πούμε, κάποιων παιχτών που το ζηλεύουνε.

Η Metallica τραγούδησαν τραγούδι από το συγκρότημα Τρύπες και έπαιξαν Ζορμπά. Χαμός, παιδιά, από κάτω έγινε. 80.000 κόσμος και τα χέρια ψηλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2-3-82-0-20-669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
4: Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Σούσουρο στο Just Two of Us. Ο Λεμπιδάκης την είπε στον Φασουλή μετά την κριτική του. Στον Φασουλή, παιδιά, την έχουν πει όλοι. Και η Εφηθόδη και ο Τζίο. Τώρα και ο Λεμπιδάκης.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, τα ζώδια ερωτεύονται. Παιδιά, Μάης είναι, σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που έκανα πως δεν σε είδα. Ταύρος, καρκίνος, παρθένος, σκορπιός, εγώ καιρός και υδροχός. Δεν μιλάνε πολύ αυτά τα ζώδια.

Έριξε τη βόμβα η Χριστίδου, αποκάλυψε στον αέρα τον πραγματικό λόγο της αποχώρησης Κοσιόνι από το Sky. Ακούγεται, παιδιά, ότι πάει για υπουργός, βουλευτής. Για να δούμε γιατί έφυγε η ΣΥΑ.

τέλειωσε η εκπομπή μας για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν πειράζει, παιδιά. Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε εδώ πέρα για να πούμε τα πάντα και για να ακούσουμε καινούργια τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια του χθες. Ό,τι θέλει η καρδιά μας. Έτσι κι αλλιώς είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Like στη μουσική και σας περιμένω αύριο.

0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Picnic, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Bella FM

0: σου μαγιά.
1: Καλησπέρας, καλησπέρας. Έξι λεπτά και μετά από τις 8 εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό βραδάκι φίλοι και φίλες. Καλό βραδάκι, δεν το λες, μια και η μέρα έχει μεγαλώσει. Όπως και να έχει, και τις 10 θα είμαστε παρέα σας. Είμαι ο Μανώλης Οδούμτσης, κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε παρέα. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στον Pearl FM. Παρέα με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Έντεκα του Μαΐ σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Χθες ήταν βέβαια γιορτή της μητέρας, αλλά εμείς σήμερα ακόμη εδώ να εκφράσουμε την αγάπη μας για αυτό που λέγεται μητέρα, για αυτήν εδώ τη λέξη και όχι μόνο λέξη, συνέστημα, αγάπη, φροντίδα, όλα αυτά μέσα σε μία μόνο λέξη μητέρα. Την καλησπέρα μου σε όλους σας φίλοι και φίλες, την αγάπη μου και αυτό το βράδυ εδώ παρέα σας, παρέα με την αγαπημένη σας παρέα, παρέα στην αγαπημένη μας γονίτσα. Σε πολύ λίγο και οι τρόποι επικοινωνίας εδώ με την κομπή μας, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.
2: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

0: Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας εδώ στα αγαπημένα σας ραδιόφωνο που έλαβε με 103,3. Καλησπέρα στη φίλη μου τη Βίκη και στην Αθήνα. Καλησπέρα να στείλω στον φίλο μου τον Χρήστο και στην Παλαμαΐδα. Γεια σου Ζάκη.
1: Στα χέρια σου όλη νύχτα ξενυχτώ και απ' τα φύλλα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM. Και βέβαια στην προσωπική μου σελίδα Μανώλη Ζητούμ της Facebook και Instagram. Και ελάτε και εσείς εδώ στην όμορφη παρέτσα μας. Έως τις 10 θα είμαστε μαζί. Να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα στα παιδιά στην παρέτσα. Στην φίλη μου την Μαρία, σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη μας.
2: Τα μαύρα τα φεγγαριά μου σου ψάχνω. Κι αυτή τη νύχτα λέω πως.
0: Λένα Ζευγαρά, ολοκέντρο τραγούδι. Μαύρα φεγγάρια. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλού που γεμματάκι στον φίλο μας ο Σωτήρη, εδώ στα Κενιτσάκια, όλη την οικογένειά του. Γεια σου Σωτηράκη, καλησπέρα σε εσένα, όλη την οικογένεια, την αγάπη μας. Στα 20 λεπτά και φίλοι και φίλες μετά τις 8, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι αρκετή ζεστή σήμερα, βέβαια δεν λείπουν και τα αεράκια εδώ, οι φοριάδες. Εδώ στην πόλη των Κενιτσών. Με 20 βαθμούς φίλοι και φίλες, αρκετή ζέστη, άντε σιγά σιγά. Καλό που γεματάκι. Να στείλω χαιρετισματά μου και στην φίλη μου τη Μαρία εδώ στα Κενιτσά. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα στην παρέα σας, καλησπέρα στη Βέρεια. Τι Γιάννης, τι Γιώργος. Καλησπέρα στην Πτολεμαϊδα, καλησπέρα στην Αριδαία μας. Δεν έχεις. Γεια σου ρε ψηλέ. Και βέβαια καλησπέρα και στην Έδεσα εκεί για τον φιλαράκο μου. Τι

0: πώς περνά.
1: Αρκετά χρόνια πίσω, Αντώνης Ρέμος. Μη με ρωτάει κανείς. Εδώ στον Πολεφέ με δώσει 103,3. Μανώλης Δούμτσης εδώ στην παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ παρέα σας. Δευτέρα σήμερα 11 του Μάη. Καλό βραδάκι φίλοι και φίλες. Έλατε και εσείς εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Σας περιμένω όλους και όλες.
0: Όταν τις νύχτες σπίτι μόνος μου γυρνάω.
1: Γεια σου ρε Θανάση, καλησπέρα.

Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την Κλαδία. Ονειροβαθύ, νέα δισκογραφική επιτυχία. Να το χαρίσω για την φίλη μου τη Μαρία για όλη την παραίτσα. Και βέβαια σας περιμένω όλους εσάς φίλοι και φίλες εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM και βέβαια στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook Μανώλης Δούμτσες και ελάτε εδώ στην παρέα.

0: ζωή.
1: Αχ, πολλά βασανάκια μαζευτήκανε.
0: Είσαι για μένα το μικρό το βασανάκι μου.
1: Καλά να περνάτε, φίλοι και φίλες. Γεια σου Αναστασία, καλησπέρα σε όλη την παρέτσα. Να στείλω τα χαιρετισμένα μου στον πολύ καλό μου φίλο τον Άγιο εκεί στην Αθήνα μας. Πάμε να ακούσουμε ένα βίτσι για τη συνέχεια, Γεώ. Εδώ στον Παλαφέ μου.

Νέος, νέος Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Μόλις κυκλοφόρησε, τα ακούτε βέβαια πάντα πρώτη εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Πέλα FM 103,3. Γεια σου ρε Στέφανε Μακρύδη, την αγάπη μας. Καλλιτεχνάρα. Εσείς που μας ακούτε και μέσω του www.pelafm.gr για όλο τον κόσμο, ελάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας. Μας ακούτε και μέσω Facebook. Πείτε σελίδα Pella FM στο Facebook. Ακούστε μας και μέσω Facebook και ελάτε εδώ στην παρέα μας.

πρώτη Τετάρτη 1997, Σαμπρίνα. Επικίνδυνο παιχνίδι το ελπί. Μας χάρη σε αυτό το υπέροχο τραγούδι εκείνης της εποχής. Άντε να πάμε μερικά χρόνια πίσω, να σας ταξιδέψω, να θυμηθούμε μερικά όμορφα τραγούδια που εκείνο το καιρό ήταν number one και φίβο ακόμα είναι. Περνάμε σαν ένα μεγάλο καλλιτέχνη για τη συνέχεια, Νότης Φαγιανάκης. Καλοσύνη σου που με θυμήθηκες.

είσαι Πάνος Γαλίδης, είσαι γιατία. Έχω τη χαρά και τη τιμή στην παρέα να έχω έναν μεγάλο καλλιτέχνη, φίλο, αδερφό, Στεφάνος Μακρύδης. Ψηλέ μου την αγάπη μου, τα σέβη μου.

Εμείς ως 10 θα είμαστε εδώ παρέα σας. Καλό βραδάκι σε όλους εσάς φίλοι και φίλες. Η αναβίση για τη συνέχεια. Σε περίπτωση που, γεια σου ρε ψηλέ, γεια σου ρε μακρύδι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Είμαστε λοιπόν στα 5 λεπτά και μετά τις 9, φίλοι και φίλες. Έχουμε περάσει εσύ ως τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλά να είστε. Εμείς ως και τις 10 εδώ παρέα σας, την αγάπη μου σε όλους εσάς. Πάμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, με ένα καταπληκτικό τραγούδι. Να το χαρίσω για όλους εσάς.

0: ευτυχία σου μια χάρη.
1: Νατάσα το Ρουθ, φίλοι και φίλες. Αυτό είναι και το φορτηγό. Να σας επιθυμίσω για όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δεκτές ραδιοφώνου σας. Πέλα FM 103,3. Μανούλης Δούμτσε εδώ στην παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε παρέα εδώ μαζί. Παρέα με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Και βέβαια με αγαπημένους καλλιτέχνες. Και επειδή είμαστε Πέλα FM, πάμε να ακούσουμε τον μεγάλο, τον αξεπέραστο, τον Τόλι τον Βοσκόπουλο. Έτσι να τιμούμε αυτούς εδώ τους αγαπημένους και μεγάλους καλλιτέχνες. Να τους θυμόμαστε γιατί πραγματικά αξίζει, παιδιά.
2: Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

ελεύθερο. Κωνσταντίνος Αργυρός, ελεύθερος. Και εδώ να πω εδώ σε αυτό το σημείο, ετοιμαστείτε όλοι εσείς. Έρχονται πολλές εκπλήξεις εδώ στο Bella FM. Έρχεται ζεστό καλοκαίρι, θερμό καλοκαίρι με πολλές συναυλίες. Και ο Bella FM θα είναι μαζί σας. Θα σας κάνουμε διάφορα δωράκια, θα σας στέλνουμε από εμάς. Θα κερδίσετε προσκλήσεις. Γι' αυτό να είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο στο Bella FM. Ήδη ετοιμάζονται πολλές εκπλήξεις για αυτό το καλοκαίρι εδώ στον Bella FM. Να είστε όλοι έτοιμοι. Να ακολουθείτε την σελίδα μας στο Facebook Bella FM, αλλά και την προσωπική μου σελίδα Facebook Μανώλης Δούμτσης, για να μαθαίνετε όλα τα νέα και να μπαίνετε σε κληρώσεις οι οποίες όσοι που σας επιθυμείτε θα πηγαίνετε έτσι από εμάς να βλέπετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, οι οποίοι θα είναι πραγματικά πολύ αυτό το καλοκαίρι. Πασκάλη Στέρση για τα συνέχεια, να το χαρίσω για όλους εσάς. Ήμουν η λύση, λέει.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα.
1: Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις στα 22 λεπτά και μετά τις 9, φίλοι και φίλες. Να καλησπέρισω στην παρέα το φίλο μου τον Πέτρο εδώ στα Κενιτσά.
0: Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Καλησπέρα στην φίλη μου την Μαρία. Καλησπέρα στη Βέρεια, στην φίλη μου την Γεωργία, όλη την παραίτσα. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Διαβάζω τα μήνυματά σας, παιδιά, εδώ. Την αγάπη μου σε όλους εσάς. Βεβαίως, βεβαίως, μας ακούτε μέσω του www.pelfm.gr για όλο τον κόσμο. Ελάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας. Συνεχίζουμε, Νατάσα Θεοδωρίδου.

Νατάσο Θοδωρίδου ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε. Να μας συγχωρέσετε για τη σύντομη διακοπή. Εντάξει, ζωντανές εκπομπές είναι, συμβαίνουν και αυτά. Εδώ θα είμαστε παρέτσα στα 28 λεπτάκια μετά τις 9. Εδώ στον Πελεφέ με 103,3. Να είστε καλά, την αγάπη μας όλους εσάς. Να καλησπέρισω στην παρέα του φίλου μου τον Δημήτρη. Καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Εμείς ως και τις 10 εδώ θα είμαστε παρέτσα, να είστε καλά. Καλό βραδάκι να έχετε όλοι και όλες. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Μας κόλλησε λίγο ο υπολογιστής εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην φίλη μου την Μαρία. Εδώ στα Γεντσά. Γεια σου Τάσο, γεια σου Αντώνη. Καλησπέρα. Διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας, παιδιά, να είστε καλά. Να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα στον φίλο μου τον Αντώνη στην Έδεσα για όλη την παρέτσα. Χαμός, μας στέλνουν και μηνύματα εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε με Αντώνη Ρέμο. Τώρα σε θέλω.

0: έλικο εκείνο, αυτή είναι η κοσμοθεωρία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ θα είμαστε παρέτσα. 38 λεπτά και μετά τις 9. 11 του Μάη σήμερα Δευτέρα. Όπως κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Να στείλω μια καλησπέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Γεια σου Έφη, καλησπέρα και σε σένα εδώ στα Γενετσά. Καλησπέρα στην παρέα και στο μπαλκόνι. Μας ακούνε, απολαμβάνουν το καφέ τους. Ξεκουράζονται. Καλησπέρα επίσης σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και εργάζεται αυτή την ώρα. Υπομονή, υπομονή. Πάμε να συνεχίσουμε. Νίκος Οικονομόπουλος, Κουράστηκα να σ' αγαπώ, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Bella FM

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και στην παρέα, στα παιδιά. Έλα, είσαι στον αέρα, κάντε την αφιέρωσή σου ζωντανά.
1: Καλησπέρα, Μαρόλη.
0: Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Παρίτσα εκεί, χαμός, έτσι. Μας ακούτε και σήμερα εδώ παρέα, παιδιά. Να είστε καλά την αγάπη μας. Πρόδρομε, πες την αφιέρωσή σου, μην ντρέπεσαι. Χαμός γίνεται εδώ, μηνύματα, πανικός, παιδιά. Την αγάπη μου στην παρέα, πρόδρομε. Τι ντρέπεσαι, βρε, να μιλήσεις, ντρέπεσαι, παιδιά.
1: Τι αφιέρωσα να κάνουμε?
0: Ό,τι θέλετε.
1: Αφιέρωσα μας κάτι εσύ.
0: Για την παρέτσα εκεί στο Δαμιανό.
1: Ναι, για την παρέτσα.
0: Έχεις και τον αρχηγό εκεί, δεν φοβάσαι τίποτα, έτσι.
1: Το γιουγιού.
0: Την αγάπη μου, παιδιά, να είστε καλά. Την καλησπέρα μου.

Καλησπέρα στα παιδιά και στον Δαμιανό. Γεια σου Μάκη, καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο, σε όλη την παρέτσα, την αγάπη μας. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κώστα Σουσυρακούπουλο εκεί στην Κρήτη. Δεν έχει κλείσει. Καλησπέρα και στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα και εκεί στο Ρέθυμνο, στο φίλο μου τον Κώστα Σουσυρακούπουλο. Την καλησπέρα μου Κώστα, την αγάπη μου.

0: επιτυχίες με το Μάνο.
1: Πικρά, σαν ξένο πως μπορείς και με κοιτάς. Εσύ που είχες ορκιστεί να μ' αγαπάς.

βροχή, στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα διανύει. Κι εσύ μου λες τόσα

Η Ιουλία Καλυμάνη, εξάρεσαι εσύ. Η τύψα μου για σένα με. Που άλλο δεν στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Κάπου εδώ πέρα εγώ θα σας χαιρετήσω, φίλοι και φίλες. Από τις 8 ήμασταν εδώ παρέα. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εδώ για την όμορφη παραγίτσα σας. Εμείς κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα σας. Άλλωστε το γνωρίζετε. Παρέα με τον Μάνο εδώ στα αγαπημένα σας ραδιόφωνο, εδώ στον Bell FM. Εσείς βέβαια μην το κουνήσετε, ως τις πρώτες πρωινές ώρες η καλύτερη ελληνική μουσική θα παρελάσει όλους εσάς. Την αγάπη μου σε ό,τι και να κάνετε. Ιδέα, τι θα πει. Την επόμενη Δευτέρα Θεού θέλοντος, Θεού επιτρέποντος και πάλι μαζί. Καλή συνέχεια!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Καπέλα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Καπέλα FM.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: βράδυ. Μήνυμα σου στείλα κι άλλος το διάβασε. Αυτός ρωτάω ποιος είναι.
1: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Pella FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.